Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δε με θες. Ψέμα ήταν πες, πες μου πως

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε την ζωντανή μετάδοση. Το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του Σαββατοκυριακού. Με όλα τα νέα, τις εξελίξεις, συνεντεύξεις, ακροάτριες και ακροατές, τα πάντα εδώ στο τραπέζι. Φαίνεται πως η μέρα θα είναι άκρος ανοιξιάτικη έως καλοκαιρινή. Ήδη από χθες εμφανίστηκαν οι πρώτες εκατοντάδες φίλες και φίλοι που ξεκίνησαν τα μπανάκια τους. Είναι λίγο δροσερή η θαλάσσα, ακόμα και στο Σαρονικό που είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα ή τουλάχιστον σχετικά διαφορετικά σε σχέση με το Αιγαίο που η θερμοκρασία είναι 16 με 17. Λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι ότι στο Σαρονικό είναι 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτοί οι 2-3 βαθμοί παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι διαφορετικό για αυτούς οι οποίοι κρυώνουν. Είναι κρυουλιάριδες. Τέλος πάντων, θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα να κάνετε διαφορετικά πράγματα. Κυριακή τη Σαμαρίτιδος σήμερα γιορτάζουν οι φίλοι μας, ο Σίμος, ο Σιμεών, η Σιμωνία. Και βέβαια είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, φίλες και φίλοι. Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας που έχει καθιερωθεί, το λέει και η φράση, η λέξη, σε όλο τον κόσμο, ο εορτασμός της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μητέρα. Μια γιορτή που πρέπει να πούμε μπορεί να έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως από ξένους, των ΗΠΑ δηλαδή, με την προκήρυξη που υπέγραψε ο τότε Αμερικανός πρόεδρος ο Γουντρού Γουίλσον, την προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είναι όμως μια γιορτή που έχει αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσφωνεί ο Πίνδαρος στο Κυβέλα Μάτερ Θεών, από αναφορές και γραφές που έχουν διασωθεί από τα αρχαία μας χρόνια. Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας λοιπόν σήμερα, και αυτή η γιορτή έχει αρχαιοελληνικές αναφορές, να το λέμε αυτό. Φαίνεται ότι ελάχιστα πράγματα στη ζωή μας δεν έχουν αρχαιοελληνικές αναφορές, χωρίς να έχω μια ελληνοκεντρική έτσι, διάθεση προσέγγισης των πραγμάτων, αλλά τέτοιου είδους θέματα, γιορτές, συνήθειες, έθιμα, παραδόσεις έχουν ξεκινήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν όχι όλα, πολλά από αυτά από την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στις μαμάδες λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα της μητέρας σήμερα. Είπαμε, είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Και βλέπω έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Κάνω κράτη πουθένα. Σας βλέπω αρκετά δραστήριους και νωρίς. Να πούμε ότι οι μητέρες είναι και οι μητέρες οι οποίες κάνουν το δικό τους αγώνα για να αποκτήσουν παιδί, ή αν δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν έχουν υιοθετήσει ένα παιδί. Όλες είναι μητέρες. Η κάθε μία με τον δικό της χαρακτήρα και με τα δικά της χαρακτηριστικά.

Καλά, εννοείται ότι έχει ξεκινήσει ήδη η εμπορικοποίηση έτσι, της γιορτής αυτής από πολλούς, με τα δώρα, με τη βιομηχανία των λουλουδιών, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος μας σήμερα. Τα πάντα κινούνται γύρω από την κατανάλωση, φίλες και φίλοι, και έτσι έχουμε μάθει και εμείς να συμπεριφερόμαστε μέσα στα πλαίσια αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, καλημέρα Μαρία. Η κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θεοδωρής Αξελός θα ξεκινήσει τα δελτία και τους τίτλους από τις 7.30 και μετά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr για τα email. Φυσικά και θα πάμε με ελληνική μουσική όλο το τρίωρο, όπως πάμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Όμως, ελληνική μουσική είναι και αυτό. Όμως, χθες το βράδυ έγινε χαμός στο ΆΚΑ από τους θρυλικούς Μετάλλικα, 80.000 και πλέον θεατές, όχι μόνο νέοι, και μεγαλύτερη ηλικία, πήγαν να ακούσουν το μοναδικό αυτό συγκρότημα, που δεν ήταν μόνο ένα συγκρότημα, αλλά ήταν όλο το κόνσεπτ που ετοίμασαν στη συναυλία, τα φωτορυθμικά, τα εφέ, οι ήχοι. Και βέβαια ήρθαν στην Ελλάδα και έπαιξαν τι άλλο. Για να ακούσουμε τι έπαιξαν χθες Μετάλλικα. Είναι ήχος όχι από κλασικό ελληνικό μπουζούκι, αλλά από τις ηλεκτρικές κιθάρες των Μετάλλικα.

αυτά ή μάλλον ένα κομμάτι από αυτά που έγιναν χθες. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Πάμε στο πρώτο μήνυμα που ήρθε από την κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Στο πρωινό μας φανταστική φωτογραφία από την ερέτρια Εύβοιας που στέλνει η κυρία Δελούδη κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Να είστε καλά κυρία Εύα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα από τη Φάρμα Καρανίκας στο Λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα φίλε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο το Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, ξημερώνει Κυριακή με νέες χαρές και αισιοδοξία. Η Διάς Ενέργειας και η Διάς Εκδοτική παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες για καλό βιβλίο και φθηνό ρεύμα στη διάθεσή σας για κάθε συμβουλή, γιατί η ποιότητα ζωής δεν ακριβεί. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλους. Ο Γιώργος ο Μωυσογλου, ο καλός φίλος ακροατής. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε πάντα καλά. Ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία. Σε λίγο θα διαβάσω το μήνυμά του γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Να πούμε πρώτα καλημέρες. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα στον παλιό καλό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλή μας Κυριακή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Και σε σένα, στην οικογένεια και σε όλα τα παιδιά στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Πατήσια που μου στέλνει ότι 4 Έλληνες ευρωβουλευτές με γραπτή ερώτηση ζητούν παρέμβαση της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκικό νομοσχέδιο περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Καλημέρα. Καλημέρα στον Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή Κυριακή από Λάρισα. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Να είσαι καλά. Από την Ιερά Πέτρα. Καλημέρα στην κυρία Έλενα, τη φίλη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κουμάρ. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Καλή εκπομπή. Σύστηκε χθες η Αθήνα με τους Μετάλλικα. Ήταν απλώς υπέροχη. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω και ήταν η τελευταία τους. Κρίμα. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Τιμούμε εκείνες γυναίκες που έγιναν το πρώτο μας καταφύγιο, η πρώτη αγκαλιά, η πρώτη λέξη αγάπης. Τιμούμε τις μητέρες που ξενύχτησαν, που άντεξαν, που στάθηκαν βράχοι, ακόμα και όταν λίγιζαν μέσα τους. Η φίλη Ελένη από Θεσσαλονίκη στέλνει το πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, φίλε.
1: Πάμε να φύγουμε σήμερα. Δεν έχει αγάπη μας.
0: Καλημέρα στον Παύλο. Φίλε, το είδα και εγώ το παιχνίδι χθες στη ΣΑΕΚ. Από το δεύτερο ημίχρονο και μετά που γύρισα. Τι να σου πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοια αυτοκτονία στον τελικό μπάσκετ. Κέρδιζε με 20 πόντους 10 λεπτά πριν και τελικά το έχασε το παιχνίδι στην παράταση. Κρίμα, θα μπορούσε να το σηκώσει το BCL, έτσι λέγεται η Basket League, από την Ρίτα στην παράταση, έχασε με
1: 92-86.
0: Λοιπόν, είναι Κυριακή, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, θα βγάλουμε αρκετές τηλεφωνικές γραμμές για συνεντεύξεις. Γενικά ελπίζω μαζί με τη συνοδεία της ελληνικής μουσικής και τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και ακροατών να περάσετε όμορφα, να περάσουμε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα από το Παγκράτη που γράφει ότι φαίνεται ότι οι Κουρανοί, οι Γιάννοι έχουν αποφασίσει να μας απαλλάξουν με πλωτά ντρόνους από δεξαμενόπλια με ρωσικό πετρέλαιο που μεταγγίζουν κάτω από την Πελοπόννησο. Όμως σε περίπτωση έκρηξης η οικολογική καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη. Κάτι συνέβη με αυτό το ντρόουν. Χθες ο κύριος Δένδιας είπε ότι έχουμε πλήρη εικόνα. Από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ερωτηθείς, είπε ότι έχουμε, ο στρατός δηλαδή, οι ειδικοί, έχουν πλήρη εικόνα για το τι, πού πήγαινε. Τι είχε πάνω του το περίεργο αυτό drone, το οποίο, για το οποίο μάλλον πρέπει να σας πω ότι από διαρροές που υπάρχουν από το Υπουργείο Άμυνας είχαν χαλάσει οι αισθητήρες του και έκανε βόλτες γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Προφανώς είχε άλλο προσανατολισμό, βρέθηκε αλλού. Τώρα περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Άμυνας ή εν πάση περιπτώσει από τις αρχές. Είχε σπασμένους αισθητήρες, όπως σας είπα. Έκανε κύκλους ακυβέρνητο το θαλάσσιο ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας και ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά.

Να πω την καλημέρα μου στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο φίλος ο Αβραάμ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες και σε εκείνες που μεγαλώνουν παιδιά της οικογένειας σαν να ήταν δικά τους, Γιάννη. Γιατί η μητρότητα είναι αγάπη, ευθύνη και παρουσία και αυτά δεν αντικαθίστανται. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή Κυριακή. Γιάννη, αρχίζω να έχω βάσιμες υποψίες, πως χθες οι Μετάλλικα έκαναν το άνοιγμα για τη Βύση του Σεπτέμβρη. Θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο η Βύση. Καλά, εντός Ελλάδας δεν νομίζω ότι ανά η Βύση παίζεται. Όχι από τους Μετάλλικα, από κανένα Μετάλλικα. Βέβαια, εγώ θεωρώ την πιο ιστορική συναυλία που ήμουνα και τυχερός που την έζησα, για πάει οικογενειακός. Με δεδομένο ότι η συναυλία αυτή έγινε στον μοναδικό χώρο του, στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας. Τη συναυλία των Σκόρπιονς πριν από περίπου 7, 8, 9 χρόνια, πρέπει να το δω πότε ακριβώς είχε γίνει. Πραγματικά μια τρομερή συναυλία με 100.000 κόσμο. Στο Καλλιμάρμαρο που οι Σκόρπιονς έπαιξαν τα πάντα. Από τότε που ξεκίνησαν στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, μέχρι εκείνη την περίοδο που πήγαμε και παρακολουθήσαμε τη μεγάλη αυτή συναυλία. Αλλά και η Μετάλλικα, ένα τεράστιο συγκρότημα της hard rock, του heavy metal, γενικότερα της rock μουσική. Αποθέωση, αν δείτε βιντεάκια στο διαδίκτυο, θα δείτε πραγματικά ότι δεν ήταν μόνο η κόσμος ηρωή. Χθες η Κηφισίας είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι είχε το πρωί τις καθημερινές. Γενικότερα το στήσιμο της συναυλίας ήταν κάτι μοναδικό, φανταστικό. Να είναι καλά οι φίλοι μας οι τυχεροί που πήγαν και απόλαυσαν τους Μετάλλικα. Και πλήρωσαν και καλά λεφτά για τα εισιτήρια, έτσι. Δεν είναι φθηνά τα εισιτήρια σε τέτοιες συναυλίες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη τον Ευθυμίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Σε ακούμε πάντα από το κτήμα, είσαι η καλύτερη συντροφιά μας το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Ευθύμη. Την καλημέρα μου σε σένα, στην οικογένεια, σε όλη τη συντροφιά που μας ακούτε από το πρωί. Καλημέρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε χθες τις προσυνεδριακές διαδικασίες και πάει ολοταχώς για την τελική ευθεία των εκλογών. Το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα δηλαδή. Ήδη έχουν πέσει οι πρώτες ημερομηνίες για τις εκλογές. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου είναι μία πιθανή ημερομηνία που κυκλοφορεί ευρέως στο πολιτικό ρεπορτάζ. Και η δεύτερη είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αν τελικά ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε προώρες εκλογές, γιατί δύο είναι τα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να μην προκηρύξει προώρες εκλογές, αν και οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου δεν είναι και τόσο προώρες. Είναι 5-6 μήνες πριν η λήξη της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Δύο είναι λοιπόν τα σενάρια, φίλες και φίλοι. Το πρώτο είναι να προκηρύξει εκλογές περίπου στο τέλος τετραετίας, πριν αναλάβει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1η Ιουνίου. Να έχει τελειώσει η εκλογική διαδικασία τέλη Μαρτίου, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις δεν θα δώσει αυτοδυναμία. Θεωρείστε δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση για να ανεβάσει συσπήρωση και τα ποσοστά του πρώτου κόμματος, που θα είναι η Νέα Δημοκρατία αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Άρα πρέπει όταν θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην συμπέσει αυτή η Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση, καταλάβατε. Άλλο κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει βγει από τις εκλογές και άλλο υπηρεσιακή κυβέρνηση. Νομίζω καταλαβαίνετε το διαχωρισμό και τον συνταγματικό και τον θεσμικό διαχωρισμό. Άρα δεν συζητάμε για τέλος τετραετίας, τέλος ημερολογιακά, αλλά για πριν. Το δεύτερο σενάριο είναι, το πρώτο σας το είπα, εκεί, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Το δεύτερο σενάριο είναι να ανέβει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Να σας πω ποιες ημερομηνίες είναι εδώ, για να έχετε και εσείς εικόνα. 5-6 Σεπτεμβρίου και από το βήμα της ΔΕΘ, αφού ανακοινώσει συγκεκριμένες εξαγγελίες και θα του ανάψει το πράσινο φως για τις εξαγγελίες αυτές δημοσιονομικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, να προκηρύξει τις πρόωρες εκλογές, τις εκλογές, ας πούμε καλύτερα, και όχι πρόωρες, από το βήμα της ΔΕΘ. Για να μην έχει μπροστά του και ολόκληρο το χειμώνα της επόμενης περίοδου, δηλαδή το χειμώνα 26-27, και για να πάει λίγο νωρίτερα σε εθνικές εκλογές από το αναμενόμενο. Αυτά τα δύο σενάρια είναι. Δεν αποφασίζεται κάτι από τώρα, γιατί κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κυρίως οι διεθνείς παράγοντες είναι αυτοί που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα οικονομικά της χώρας. Όμως εκεί, μετά τα μπανάκια του λαού, μετά τον 15 Αύγουστο, θα πάρει τις αποφάσεις του ο Πρωθυπουργός. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, παύλα χρησμό, παύλα σχόλιο, παύλα δήλωση, πείτε το όπως θέλετε,
Χθες αργά το βράδυ του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πούτιν είπε ότι πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Και είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι τέτοιο ο Πούτιν. Δεν ξέρω πού βασίζει την αισιοδοξία και τη βεβαιότητά του για όλο αυτό. Πάντως σας μεταφέρω τι ακριβώς είπε.

0: Σήμερα η Real News κυκλοφορεί με κεντρικό θέμα την ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Έχει η εφημερίδα δυνατό αποκλειστικό ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν σε κυβερνικό επίπεδο. Να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα, ζητά ο Νίκος Παπάς με δήλωσή του στη Real News. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θέλει ο Τσίπρας τον Νίκο Παπά στο νέο του κόμμα, όπως δεν θέλει και άλλους παλιούς, την κυρία Ρένα Δούρου και άλλους. Μάλλον χωρίς αυτούς θέλει να πορευτεί ο Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά στον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πάνο Ρήγα, τον οποίο θα έχουμε στη συνέχεια στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λένε την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα δούμε τι και πώς τα λέει. Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ.
1: Ένα θαλασσί φουστάνι για ραβόνα και για γάμο.
0: Χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση εδώ του Ζαχαρία Ζούπη, που είναι μέλος του SOMAR, δηλαδή του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων, όπου μας αποκάλυψε πως και επιστημονικά το βάσισε πως η εκτίμηση εκλογικής επιρροής στο θέμα των δημοσκοπήσεων θα συνεχίζει να δημοσιεύεται και μάλλον πάμε, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, προς κατάργηση της εκτίμησης της πρόθεσης ψήφου, που δεν έχει και κανένα νόημα με τόσους αναποφάσεις τους. Και νομίζω ότι τα δεδομένα τα δημοσκοπικά, σε επιστημονικό τουλάχιστον επίπεδο, όσοι από εσάς ακούσατε τη συνέντευξη, ίσως καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Τώρα, να διαβάσω μηνύματα που δεν έχω προλάβει να αναλύσω. Καλημέρα, Γιάννη, από τον κύριο Πιταρά. Η Άγκυρα ενισχύει συνολικά το αποβατικό της δόγμα, δημιουργώντας νέο αμφίβιο σώμα στρατού με έδρα την Άρα στο Τσανάκαλε, με τρεις ταξιαρχίες πεζοναυτών. Οι τρεις ταξιαρχίες θα απαριθμούν περίπου 10.000 επίλεκτους πεζοναύτες, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία επεκτείνει και τις δυνάμεις καταδρομών της, σχεδιάζοντας 45 ταξιαρχίες, γράφει ο υποναύαρχος ο κύριος Πιταράς. Καλημέρα στο Φίλιππο. Καλημέρα σας, Γιάννη, από Βιέννη. Θα αντιδράσει επιτέλους σαν σοβαρό κράτος για αυτό το ντρόουν, αρκετά πια, γράφει ο φίλος ο Φίλιππος. Καλημέρα και στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Μας στέλνει την καλημέρα του. Θα ήθελα να βάλετε το τραγουδάκι «Γυναίκα είναι» με το Σταμάτη Γονίδη για τις μητέρες όλου του κόσμου, βέβαια. Και να βρούμε και ό,τι άλλο έχουμε σε επίπεδο τραγουδιού για τις μητέρες, τις μαμάδες, αγαπητή Μαρία. Έχουμε αρκετά.
1: Παλιοχαστρίτσα και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα χειμώνω η πενίτσα.
0: Θες εξαπέλυσε επίθεση στο τραπεζικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε, όπως καταλαβαίνετε. Ο κύριος Μαρινάκης τον κατηγόρησε ότι αποτελεί περιφερόμενο κίνδυνο για τη χώρα, έκλεισε τις τράπεζες και τώρα θέλει να τις εξηγιάνει. Περιμένουμε μέσα στο Μάιο, ίσως και τον Ιούνιο. Η κυρία Καρσιανού είπε ότι το Μάιο θα ανακοινώσει το νέο κόμμα της. Κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί ή να διαρρεύσει και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας για τη δημιουργία νέου κόμματος. Γιατί ξέρετε, με αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή αν προκηρυχθούν προώρες εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου, θα πρέπει να τρέξουν, να οργανώσουν τα κόμματά τους για να προλάβουν.

0: Χθες ο κύριος Ένδιας παρέστη και μίλησε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Από ό,τι με ενημέρωσαν, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή η υποδοχή των ψηφοφόρων και των στελεχών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Ένδια, με την έννοια ότι απαιτούν από τον κύριο Ένδια να ρεπεύτει περισσότερο στη μάχη και να έχει αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Αυτό δηλαδή το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός. Να υδρώνουν όλη τη φανέλα. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης, κατέβηκε για ένα γάμο με κουμπάρα τη Μαρία Τζομπανάκη, τη γνωστή ηθοποιό. Έχει και τα οικογενειακά θέματα. Είπαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαρατήθηκε με την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας σε βίντεό του ζήτησε, μάλλον μίλησε, δεσμεύθηκε, όχι ζήτησε, εξήγηλε επιβολή πατριωτικής εισφοράς σε τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ανέβασε βίντεο στα social media, προσπαθώντας να βάλει σωστό χαστρό του τα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων με μια λεγόμενη πατριωτική εισφορά. Στο βίντεο του, Αλέξης Τσίπρας αναλύει τα κέρδη των τραπεζών και τα έσοδά τους, προτείνει την επιβολή, όπως σας είπα, πατριωτικής εισφοράς και επανέλαβε αυτό που είχε πει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη, είχε πει στους Δελφούς. Τον ρώτησαν βέβαια από κάτω οι συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ αυτή την πατριωτική ευθύνη, γιατί δεν την είδαμε στα 5,5 χρόνια που κυβερνούσες. Εκεί δεν απάντησε, όπως καταλαβαίνετε, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε και για νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονίδη, τον δικηγόρο. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Η εορτή της μητέρας σήμερα. Ωστόσο, εμείς οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο εορτάζουμε τη μητέρα στην υπαπαντή του Κυρίου μας τη Δευτέρα Φεβρουαρίου ή εκάστου έτους. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι οι μητέρες εορτάζουν όλες τις μέρες του χρόνου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Κιμιονί. Κάθε μέρα γιορτάζουν οι μαμάδες. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη. Χαίρετε, κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, για να πάρουμε μια ακόμα ακουστική έτσι, νότα από το Ζορμπά και πώς τον έπαιξαν, πώς τον ερμήνευσαν οι θρυλικοί Μετάλλικα με τις ηλεκτρικές κιθάρες και όχι με μπουζούκια. Φοβερό, ακούστε το. Ο ήχος δεν ήταν τέλειος, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει καταγραφεί από κινητό. Πήρατε μια γεύση όμως πώς τίμησαν την ελληνική μουσική παράδοση, το Μίκη Θεοδωράκη και όλη την Ελλάδα με το δικό τους τρόπο, η θρυλική Μετάλλικα. Φανταστική συναυλία. Πάντα να έχουν την τύχη οι άνθρωποι που αγαπούν τη μουσική να παρακολουθούν, να ζουν τέτοια μεγάλα συγκροτήματα, τα οποία δεν έρχονται συχνά στη χώρα μας. Να σας πω ότι ήταν άνθρωποι από όλες τις ηλικίες εχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μικροί ροκάδες, πιτσιρικάδες δηλαδή, μεγαλύτεροι, έφηβοι. Ακόμα και άνθρωποι πάνω από 50 ή 60 έτη που πήγαν να απολαύσουν τη συναυλία. Μάλιστα είχαν προμηθευτεί εισιτήρια όχι στα καθίσματα του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά μπροστά στον αγωνιστικό χώρο, εκεί δηλαδή που πάει η θερμόαιμη νεολαία. Επάνω για να σε ζεστάνω. Ωραία πράγματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αυτό το Ινστιτούτο που καταγράφει τους σεισμούς στη χώρα, είχε κατέγραψε τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ με σεισμογράφο, λόγω των ηχείων και των μπάσων που ακούγονται στη συναυλία των Μετάλλικα. Εξέτασαν επίσης επιστημονικά, να ξέρετε, αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών που χόρευαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα θα μπορούσε να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Δεν ξέρουμε τι κατέγραψαν τελικά οι σεισμογράφοι. Φαντάζομαι από αύριο θα μελετήσουν αναλυτικά τα δεδομένα. Λοιπόν, έρχεται ο Θοδωρής Αξελός και πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε με μηνύματα, με σχόλια, με τον Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομικό αναλυτή και φοροτεχνικό, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Απαιτήσεις.
9: Σήμερα, στη Real News.

0: για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
1: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
2: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
1: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
3: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Το δίκτυο. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω ότι η Real News, εκτός από τα περίπτερα, είναι και στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Επίσης, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Εκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες.

0: καρδιά. Με νίκαγες με σαβολιά και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο φοροτεχνικό και οικονομολόγο. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί Γιάννη. Καλημέρα στο κρατές και βεβαίως και ομνύουμε και υποκλινόμαστε σήμερα στην μοναδική τη μητέρα, τη μάνα.
1: Φορολογικές δηλώσεις. Για πες μας πώς πάνε, πόσες έχουν κατατεθεί, μέχρι πότε υπάρχει έκπτωση του 4% για εφάπαξ εξόφληση φόρου και άλλες χρηστικές πληροφορίες.
2: Ναι. Συνεχίζονται με ταχύρυθμους, αγαπητοί Γιάννη, και έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια υποβολές. Η προθεσμία είναι μέχρι 31 Ιουλίου του 2026 τώρα. Και βέβαια δεν γεννιάται θέμα για να μιλάμε για παράταση. Τώρα για τις εκπτώσεις. 4% καταρχήν έκπτωση σημαίνει ότι πληρώνω εφάπαξ. Οπότε πληρώνω εφάπαξ 31 Ιουλίου. Πρέπει όμως για να πάρω 4 ή 3 ή 2 να έχω κάνει τη δηλώση μου εγκαίρως. Δηλαδή μέχρι 15 τώρα, μέχρι 15 Μαΐου είναι το 4% για 4% έκπτωση. Μέχρι από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου η έκπτωση περιορίζεται στο 3% και για δηλώσεις που θα πουληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου, τερματική ημερομηνία δηλαδή, μειώνονται στο 2%. Βέβαια το σύστημα αυτό τις υπολογίζει αυτόματα και όταν θα έρθει η ώρα να πληρωθεί, δεν μπορεί να σημαίνει ότι έκανα δήλωση σήμερα και πρέπει να πληρώσω τώρα. Είναι η μοναδική υποθεσμία αυτή για το εφάπαξ που είναι 31 Ιουλίου.
1: Πες μας τι νεότερα ή τι πληροφορίες έχεις για την προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι εικόνα έχεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάει προς μείωση, πόσο θα μειωθεί.
2: Στο τραπέζι, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει σοβαρά την μείωση του ποσοστού προκαταβολής για επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί μιλάμε προκαταβολή όπου υπάρχει επιχείρηση, δεν μιλάμε στους δοτούς κλπ. Με στόχο να βελτιωθεί η ρευστότητα των επαγγελμάτων. Να θυμίσουμε ότι η προκαταβολή κατά τη διάρκεια των μνημονίων είχε ως αποτέλεσμα την πρόορη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων και είχε περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων και περιορίζει συνεχώς ακόμη να
1: πέφτει. Άρα, πόσο θα μειωθεί κατά την εκτίμησή σου, τι πληροφορίες υπάρχουν.
2: Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι είχε ανέβει το 2015, είχε πάει στο 100% στις επιχειρήσεις. Η παρούσα κυβέρνηση επανέφερε στο 80% από 100 και για τα φυσικά πρόσωπα στο 55% πάλι από 100%.
1: Τώρα πόσο θα πάει.
2: Τώρα, μετά τις μειώσεις που είδαμε στην κλίμακα φορολογίας κλπ, υπάρχει κεντρική θέση στο πακέτο των μέτρων για την ενίσχυση των νομικών προσώπων. Θα είναι βεβαίως και θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην πετυχημένη.
1: Ναι, τι εικόνα έχετε όμως εσείς, πού περίπου θα μειωθεί, περίπου.
2: Στόχος είναι να μειωθεί η προκαταβολή και να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις ώστε να ενισχύει.
1: Ναι, πόσο να μειωθεί, αυτό ρωτάω τόσο.
2: Οπωσδήποτε θα έχει μια κλίμακα ίσως ή θα πάει κατευθείαν ακόμη στο 50%. Εξετάζονται τα ποσοστά, πάντως θα μειωθεί, αυτό είναι βέβαιο γιατί είναι αίτημα της αγοράς.
1: Να πάει στο 50% από το 80% στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι στο 55%.
2: Στο 55% ενδεχομένως να πάει στο μισό και εκεί.
1: Μάλιστα. Μακάρι, αυτή θα είναι ευχάριστη είδηση για την αγορά.
2: Ναι, είναι ευχάριστη είδηση γιατί αυτό είναι ένα αίτημα που βεβαίως η προκαταβολή δεν είναι, πληρώνεται και κάθε χρόνο αλλάζει. Αλλά όταν έχει κέρδη, είναι πάλι ένα δεσμευμένο κεφάλαιο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είπαμε. Είναι σημαντικό. Αυτά τα μέτρα.
1: Άρα, αυτές οι μειώσεις θα ισχύσουν για του χρόνου, για την επόμενη φορολογική χρονιά. Σωστά.
2: Ναι, βέβαια, θα ισχύσουν για την επόμενη φορολογική
1: χρονιά. Τώρα.
2: Να θυμίσουμε επίσης ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, όσοι έχουν δει τις δηλώσεις τους, γιατί είναι προσυμπληρωμένες, το είχαμε πει και σε άλλη συνομιλία, Γιάννη, μπορούν να κάνουν χωρίς πρόστιμο να κάνουν τις διορθώσεις και πρέπει να προσέξουν μερικά ζητήματα που έχουν να κάνουν. Τι προσέχω, δηλαδή, 2-3 πράγματα στα γρήγορα. Αν είναι σωστό ο αριθμό IBAN, διότι κάθε φορά λέει ο διοικητή, ο Γιώργος Πιτσίλης, είναι να επιστρέψω φόρου και δεν έχετε σωστό IBAN. Υπόψη είναι ότι η πορεία των δηλώσεων έχει πιστωτικά, δεν είναι μόνο χρεωστικά, έχει και πιστωτικά επιστρέφονται. Ήδη έχουν επισταθεί περίπου σε 300.000 φορολογούμενου. Ο μέσο όρο και φέτο του φόρου δεν είναι. Είναι λογικό, είναι περίπου γύρω στα 1.280, Γιάννη, δηλαδή ο μέσος όρος.
1: Τώρα, πες μας για το αναδρομικό κούρεμα στα πρόστιμα επαγγελματιών και επιχειρήσεων για εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ.
2: Είχε βοηθήσει η εκπομπή σου προσωπικά, είχαμε δώσει τη μάχη, και ο κόσμος, η αγορά, οι οικονομικοί φορείς είχαν δώσει, είχαμε αυτογραφήσει. Τι είχε γίνει, ξαφνικά για μηδενικές δηλώσεις που δεν έχουν φορολογική επιβάλληση, είχε από το Απρίλιο του 24, από 100 ευρώ που ήταν ο φόρος, είχε ανέβει στα 250 ή 500 ανάλογα τη διατηρής. Εδώ λοιπόν, μετά από προσπάθεια έγινε καμιά συζήτηση και τελικά με το νομοσχέδιο το καινούριο, ήδη θα, Τετάρτη θα, όπως ανακοινώθηκε, θα ψηφιστεί, έχει συζητηθεί δηλαδή, έχουμε μια σοβαρή καλή είδηση. Και τι είναι, είχαμε πρώτα μια η αγορά γόγγιζε στην κυριολεξία, γιατί μια μέρα, δύο μέρες για 2 ευρώ, για 3 ευρώ, με φόροι, διάφοροι σακουλές και χαρτόσημα κλπ. Και έβλεπε κανείς 350-400 ευρώ. Αυτά, αν δεν περνάει ο φόρος τα 100 ευρώ, δεν υπάρχει φόρος. Δηλαδή είτε καθυστερήσεις, είτε
1: τροποποιητική. Τώρα.
2: Άρα τακτοποιήθηκαν αυτά τα ζητήματα και προς αυτήν την κατεύθυνση νομίζω λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι όταν η αγορά μιλάει, όταν η αγορά γενικώς, γιατί
1: Λοιπόν, πας μας τώρα για τη νέα καθάριση του ένφια το 25 και το 26 για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Τι εικόνα υπάρχει από το Υπουργείο? Από την ΑΔΕ μάλλον.
2: Είναι περίπου κοντά στις 50.000. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί είχε τεθεί θέμα και καθυστερούσαν, είναι και το 25 και το 26 για εδώ,
1: ναι,
2: με πράξεις προσδιορισμού ενσωματώνεται οι φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις που έχουν προωθηθεί σε διάφορους νόμους για ακίνητα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται σε ειδικά προστατευμένες περιοχές. Τι σημαίνει πρακτικά? Οι ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημίες από φυσικά φαινόμενα βλέπουν είτε μείωση των ένφια, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις ολική απαλλαγή.
1: Ναι.
2: Και λογικό είναι. Η παρέμβαση αποσκοπεί να υπάρξει φορολογική ακούφιση και στήριξη σε πολίτες που έχουν πληγεί.
1: Μάλιστα. Και με τι να κλείσουμε? Για τον ένφια, ναι.
2: Έχει πέσει ξανά η συζήτηση. Παρά το γεγονός ότι.
1: Ίσως ανακοινωθεί περικοπή οριζόντια του ένφια από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
2: Γιατί έχει πάρει το δρόμο της ανηφόρας οι αυξήσεις, αλλά στο επίκεντρο πάλι της φορολογικής πολιτικής εδώ βρίσκεται το ενδεχόμενο μια νέα προσαρμογή στις αντιμετωπικές αξίες. Δηλαδή. Και για να μετρεστεί η επιβάλληση των ιδιοκτήτων, εξετάζεται τι? Το κούρεμα στον ένφια.
1: Ναι.
2: Με απλά λόγια, οι αντικειμενικές αξίες ανεβαίνουν, άρα αυξάνεται τη φορολογική βάση. Ταυτόχρονα όμως προωθείται μείωση του ένφια, ώστε να μην υπάρξει έτσι αυτόματη επιβάλληση στους ιδιοκτήτες. Ισορροπία μεταξύ, Γιάννη, ισορροπία σε αυτό, μεταξύ πραγματικής αξίας και φορολογικής επιβάλλησης.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι και αυτά θα τα αναμένουμε. Μεταβεβαιότητα στην Διεθνή Εκθεστική και στον Πρωθυπουργό.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα.
2: Ακροατές.
1: Να σε καλά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Τι μας λέει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Παπαγιάννη? Αφού παρέδωσε τις τράπεζες στα ξένα φαντς, γιατί επί Τσίπρα έγινε όλο αυτό, τώρα θα τους επιβάλλει και πατριωτική εισφορά, αναρωτιέται ο κύριος Παυλίδης. Καλημέρα στον κύριο Μένη Ποζαφριάδη. Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη που γράφει, στέλνει καλημέρα. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε και εμείς και οι Ιταλοί ότι το αδέσποτο ντρόν που ψαρέψαμε στη Λευκάδα θα μπορούσε να επιφέρει τεράστια καταστροφή στις γειτονιές μας. Απαιτείται άμεση συνεργασία ώστε να μάθουμε ποιος, από πού και γιατί, για να λάβουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό περιμένουμε να μας ενημερώσει και επισήμως, αγαπητέ φίλε, σωστή παρατήρησή σου, Γιάννη, το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό είπε χθες και ο κύριος Ζέβιας, ότι έχουμε καταλάβει και γνωρίζουμε τα πάντα. Περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να ενημερωθεί και η κοινωνία, ο πολίτης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Ζαπράνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ευτυχώς που κατάλαβε ο Τσίπρας ότι όλοι αυτοί τους οποίους είχε αξιοποιήσει ως υπουργούς ή ως υφυπουργούς δίπλα του επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν οι περισσότεροι. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω το χαρακτηρισμό αυτό. Να τους πούμε αναποτελεσματικούς, να το μαλακώσουμε λίγο. Οπότε γράφει ο φίλος ακροατής ότι θα πρέπει να πορευθεί μόνος του και χωρίς αυτά τα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας. Χρησιμοποιεί και άλλους χαρακτηρισμούς, αλλά καλό να μην τους διαβάσω. Μα νομίζω δεν έχει καμία διάθεση να τους αξιοποιήσει όλους αυτούς. Δεν θυμάσαι που τον τους είχε βάλει στον εξώστη την τελευταία φορά που παρουσίασε βιβλίο? Όχι την τελευταία φορά, μία από τις τελευταίες φορές που παρουσίασε κεντρικά στην Αθήνα το βιβλίο του. Τους είχε όλους στον

Καλημέρα στο φίλο τον Αντριάν. Καλημέρα Γιάννη, χαιρετισμούς από τη Ρουμανία. Να ξέρεις, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει και στη Ρουμανία. Νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Καλημέρα και στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή που μου στέλνει ότι ο Πλανητάρχης προημερών επέτρεψε τη δημοσιοποίηση προσβάσιμων επιστημονικών δεδομένων για τα UFO. Τα διαβάσαμε χθες αυτά, αγαπητέ φίλε, πράγματι. Οι υπηρεσίες της NASA και οι συναρμόδιες επέλεξαν την ελληνική ορολογία για να αποδώσουν το εύρος των επιστημονικών δεδομένων στη νέα εποχή. Και γράφει ο κύριος Κιμιονής σωστά, και εμείς οι κάτοχοι και χρήστες ελληνικής γλώσσας δεν τη χρησιμοποιούμε ή όταν τη χρησιμοποιούμε την τραυματίζουμε. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Νάτος και ο κύριος Νίκος Λογοθέτης. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να βγει δημόσια και να μας πει, εφόσον γνωρίζει, ποιοι Έλληνες ευθύνονται για τις δύο μεγάλες εθνικές τραγωδίες, το Μάτι και τα Τέμπη. Ο κρατικός μηχανισμός τόσο ανίκανος είναι που ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Νομίζω για τα Τέμπη δεν έχει ευθύνη ο Τσίπρας, δεν ήταν πρωθυπουργός, ούτε κυβερνούσε εκείνη την περίοδο. Για το Μάτι όμως, η πολιτική ευθύνη εκείνης της κυβέρνησης είναι τεράστια. Και νομίζω ότι τιμωρήθηκε η κυβέρνηση αυτή πολύ αυστηρά, δύο φορές. Και στις εκλογές του 19 και του 23. Καλημέρα στον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη, να είστε καλά. Η εκτίμησή του είναι ότι μάλλον δεύτερο κόμμα θα βγει στις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ακόμα τι θα γίνει. Για να έχουμε πλήρη εικόνα θα πρέπει τα νέα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν, το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, μας τα έλεγε χθες ο κύριος Ζούπης, ο καλός φίλος αναλυτής. Θα πρέπει να ανακοινωθούν, να μετρηθούν και τότε να έχουμε μια εικόνα. Έχει προβάδισμα το ΠΑΣΟΚ. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Υπό την έννοια ότι είναι ένα οργανωμένο κόμμα που διετέλεσε κόμμα εξουσία στα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχει απλώσει τα δίχτυα του στον συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία γενικότερα. Είναι ένα κόμμα πιο οργανωμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ ή το νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα δούμε αν φτάνει όλο αυτό όμως για να έρθει δεύτερο. Δηλαδή ο σκεπτικισμός, ο προβληματισμός μάλλον του ακροατή είναι σωστός, προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά για να μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, ή σχεδόν με βεβαιότητα, τι θα γίνει στις εκλογές, πρέπει να έχουμε όλο το παζλ των νέων κομμάτων μαζί με τα παλιά. Να καταγραφούν, να μετρηθούν στην κοινή γνώμη, να γίνουν οι απαραίτητες σταθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, να βγει επιστημονικά η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και τότε να έχουμε μια εικόνα σε σχέση και με την αναγωγή στους αναποφάσεις, στους ψηφοφόρους, δηλαδή τη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, αλλά και γενικότερα στους πολίτες που δεν απαντούν. Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, ακούμε και πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να μπούμε στις τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, φοβερός ο καιρός σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι από χθες άρχισαν να γεμίζουν οι παραλίες. Νομίζω σήμερα που είναι και Κυριακή και περισσότερος κόσμος είναι, δεν δουλεύει, θα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στα νότια της Αττικής. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμιδάς. Καλημέρα Πέτρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρωινό τρέξιμο στο κέντρο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Χρόνια πολλά Γιάννη στη μητέρα μου Μαρία στο Βόλο, αλλά και στη γυναίκα μου μητέρα δύο εφήβων Δευτέρας Λυκείου. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου και τη μαμά σου Πέτρο, να σε καλά. Και μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία από το κέντρο της Αθήνας που είναι άδειο πρωί-πρωί, λιόλουστο και άδειο. Ο Πέτρος κάνει το πρωινό του τρέξιμο. Μπράβο φίλε, να σε πάντα καλά.
1: Δεν θα μπορέσει για να με κάνει.
0: Να σε καλά Νάσο, να χαίρεσαι τη μητέρα σου φίλε και πάντα σιδερένια και υγιής. Έχει αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα υγείας η μητέρα του Νάσου. Να σε πάντα καλά φίλε, να τη χαίρεσαι τη μαμά σου, να τα εκατοστήσει και ακόμα περισσότερο. Σε επίπεδο διεθνών εξελίξεων όσον αφορά Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχουμε κάτι καινούριο. Έλεγε χθες ο Τραμπ ότι περιμένει πολύ σύντομα την απάντηση από το Ιράν. Έχουν πέσει στο τραπέζι δύο προτάσεις και περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα πέσουν και θα μπουν οι υπογραφές στην κατάπαυση του πυρός επίσημα για να λειτουργήσει και αυτό ως εκεχηρία από εδώ και πέρα στην ευρύτερη περιοχή.

0: Καλημέρα στον Παύλο. Φίλε, το είδα και εγώ, το σχολίαζα το πρωί, ίσως δεν το άκουσες. Τέτοια αυτοκτονία, δηλαδή πραγματικά ήταν κυρίαρχη η ΑΕΚ στον τελικό του μπάσκετ της BCL για 30-33 λεπτά. Κέρδιζε με 20 πόντους διαφορά και τελικά έχασε την παράταση. Τι να σου πω. Χρειαζόταν να πάρει ένα, να κάνει ένα φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα και κάθισαν και έφαγαν τρίποντο. Πραγματικά εγκληματικά λάθη σε επίπεδο προπονητικής κατεύθυνσης από τον coach.
1: Να σε ξεχάσω, μάνα γλυκιά.
0: Κρίμα, γιατί θα είχαμε βάλει στην τροπαιοθήκη της χώρας ένα ακόμα κύπελο στο μπάσκετ που θεωρείται το εθνικό μας σπορ. Βέβαια, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δύο χώρες στην Ευρώπη έχουν αναγάγει το μπάσκετ σε εθνικό σπορ. Η μία είμαστε εμείς, λόγω των μεγάλων επιτυχιών σε εθνικό επίπεδο αλλά και συλλογικό, και η δεύτερη είναι η Λιθουανία. Η ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ, η Ρίτας, η οποία πραγματικά ούτε το budget της ΑΕΚ έχει, ούτε τα δεδομένα, ούτε το ταλέντο από ό,τι είδα, προέρχεται από τη Λιθουανία, μια χώρα που λατρεύει το μπάσκετ και η οποία έχει βγάλει μεγάλους αθλητές, οι οποίοι έπαιξαν και έκαναν μεγάλη καριέρα και στο NBA. Όπως ο Σαμπόνης, ο Μαρτσουλιώνης, αν θυμάστε παλαιότερα, και άλλοι πολλοί. Κρίμα, κρίμα για την ΑΕΚ πραγματικά που έχασε στον τελικό του Basketball Champions League. Οκ, να χάσεις αν είναι ο άλλος ανώτερος, κανένα θέμα. Και να του βγάλουμε και το καπέλο και να πούμε μπράβο σου. Αλλά εδώ μιλάμε για την απόλυτη αυτοκτονία. Κέρδιζε σε όλο το παιχνίδι με διαφορές από 14 ως 20 πόντους. Και κέρδιζε μερικά λεπτά πριν το τέλος 14-15 πόντους. Δηλαδή 5-6 λεπτά πριν το τέλος. Έμπαινε το ένα τρίποντο μετά το άλλο, δυστυχώς. Στην παράταση οι Λιθουανοί έτρεξαν ένα σερί 8-0, ξέφυγαν στο σκορ και κάπου εκεί τελείωσε. Σήκωσαν το τρόπαιο. Η επόμενη ελπίδα για τον μπάσκετ, γιατί πήγε και ο ΠΑΟΚ σε τελικό και έχασε τον τελικό, είναι ο μεγαλύτερος διασυλλογικός θεσμός. Η Ευρωλίγκα έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στον τελικό Ολυμπιακός, στους τελικούς μάλλον, στο Final Four. Θα είναι στην Αθήνα. Μάλιστα, μαθαίνω ότι γίνεται πανζουλισμός για ένα εισιτήριο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί. Θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στις 10 η ώρα με την Βαλένθια. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί δύσκολα θα το αφήσουν από τα χέρια τους εκεί που πήγε η σειρά. Ο Παναθηναϊκός έχασε διπλή ευκαιρία να περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δυστυχώς, μακάρι να κάνει το διπλό εκεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Μακάρι, εν πάση περιπτώσει, να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Ένα Final Four που η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός το κυνήγησε, το ήθελε να γίνει στην Αθήνα. Φανταστείτε τώρα να γίνει στην Αθήνα και να συμβεί ό,τι συνέβη και στο ποδόσφαιρο. Να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, όπως το σήκωσε μέσα στο γήπεδο Τσάεκ, την ΟΠΑΠ Αρίνα, στο Conference League πρόπερση. Πιθανό σενάριο στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Βέβαια, εκεί θα είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός επίσης μια μεγάλη ομάδα με βαριά φανέλα, η Ρεάλ, η Φενέρ Ολυμπιακός και ένας εκ των Βαλένθια Παναθηναϊκός. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός έχει βαρύτερη φανέλα από τη Βαλένθια, δεν το συζητάμε, αλλά η Βαλένθια είναι μια πολύ νεανική και γρήγορη ομάδα που δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη. Εν πάση περιπτώσει, τα ζευγάρια των ημιτελικών θα είναι. Είναι σίγουρα το ένα Ολυμπιακός Φενέρ, η περσινή πρωταθλήτρια, η περσινή νικήτρια της Ευρωλίγκας, η Φενέρ. Ολυμπιακός Φενέρ και το άλλο θα είναι είτε Παναθηναϊκός Ρεάλ, είτε Παναθηναϊκός Βαλένθια, που θα είναι δηλαδή ο Ισπανικός εμφύλιος. Τώρα, επειδή το ψάξα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός. Μου έλεγαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνάδελφοι μάλλον από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αθλητικής διδάκτης, ότι θα απελευθερωθούν πολλά εισιτήρια και δεν πρόκειται τα εισιτήρια τα οποία θα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, δια τέσσερα θα πάνε υποτίθεται τα εισιτήρια, να τα πάρει, επειδή ακριβώς δεν θα περάσει και δεν νομίζω ότι η Βαλένθια θα είναι μια ομάδα η οποία θα μετακινήσει 2, 3 ή και 4.000 φιλάθλους από την Ισπανία.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
15: Είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις ερώτικες αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για την ενέργεια προκαταρκτής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr. Στα νύχτα της Τενερίφης θα κυροβολήσει σήμερα το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα και συνέχεια θα επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους. Την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Οποιαδήποτε επίθεση κατά ιρανικών πετρελοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα. Σε αμερικανικές βάσεις υποστηρίζουν οι φρουροί της επανάστασης. Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για κυχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε 9 πλήγματα. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε ενωμένοι, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του μετά από πολύχρονη σιωπή. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, η οποία λήγει τη Δευτέρα, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Με 92-86 ιτήθηκε στην παράταση ΑΕΚ από τη Ρήτας Βίλνιου στο τελικό του FIBA Basketball Champions League που έγινε στην Ισπανία. 80-80 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά στις μαμάδες. Σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου του 2026. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Βλέπω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό. Διαδικτυακή καλημέρα λοιπόν στο εξωτερικό και μια ερτζιανή καλημέρα εδώ στο εσωτερικό. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Κυρία Μαρία Χρυστοδούλου απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, την εκφώνηση δηλαδή, αλλά και τη σύνταξη των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM. Εκπέμπουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Σε ζωντανή σύνδεση, σε ζωντανή μετάδοση, φίλες και φίλοι. Τάνια Τσανακλείδου σε ένα υπέροχο τραγούδι που αναφέρει και τη μαμά της, γιατί γράφτηκε και για τη μαμά της, από ό,τι έχω ενημερωθεί, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω μάθει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μαμάδες, ακόμα και σε αυτές τις μαμάδες που δεν είναι πραγματικά μαμάδες, βιολογικά τουλάχιστον, αλλά είναι στην πραγματικότητα μαμάδες. Έχουν υιοθετήσει κάποιο παιδάκι, φιλοξενούν κάποιο παιδάκι, στηρίζουν κάποιο παιδάκι.

Και χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Σίμους και τις Σιμονίες που γιορτάζουν σήμερα, φίλες και φίλοι. Κυριακή της Αμαρίτιδος, Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, γράφει το χριστιανικό εορτολόγιο της δικής μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. 103η μέρα του έτους είναι σήμερα. Ανατολή του ηλίου 6 και 17 πρώτα λεπτά, Δύση 8 και 25. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα.

0: Η καθιέρωση της ημέρας της μητέρας ευωδόθηκε στις 9 Μαΐου του 1914. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος ΗΠΑ, ο Γούντρο Βίλσον, υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Άρα είναι μια γιορτή η οποία είναι ξενόφερτη από τις ΗΠΑ. Όμως και αυτή η γιορτή, όπως σχεδόν όλες οι γιορτές, φίλες και φίλοι, η μέρα δηλαδή εορτασμού της μητρότητας και των ευχαριστειών προς τη μητέρα, είναι μια γιορτή με μεγάλες αρχαιοελληνικές αναφορές στη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, όπως την προσωνεί ο Πίνδαρος, και είναι μια γιορτή την οποία οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, γιόρταζαν. Όχι τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, αλλά είχαν μια συγκεκριμένη μέρα που γιόρταζαν την ημέρα της μητέρας, της θεάς Κυβέλης, δηλαδή της μητέρας των θεών. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή. Ήρθε η ώρα των ακινήτων, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Να είμαστε καλά. Θα τον ξαναβάλουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί το κόψαμε το τραγούδι και είναι ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, Μάνο, να ξεκινήσουμε από τα 4 μεγάλα στοιχήματα για το ελληνικό real estate για το 2026. Τι βλέπεις και τι εκτιμάς?
1: Κοίταξε, είναι από πρόσφατο συνέδριο που έγινε, όπου ήταν πολύ ειδική. Να σας μεταφέρω γρήγορα εντάχει, είναι ποια είναι τα 4 μεγάλα στοιχήματα. Το πρώτο λοιπόν είναι, το έχουμε πει και εμείς, έχουμε μια αγορά, ειδικά κατοικίας, με παλιό απόθεμα, παλιά ακίνητα, τα οποία έχουν πολλαπλά προβλήματα. Τα έχουμε πει, θέλουν να ανακαινήσεις, ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι ένα ζήτημα, έτσι. Ήταν πολύ λίγα σε σχέση με το σύνολο. Εκεί είναι ένα θέμα. Γιατί χάσαμε και το βέβαια την περίοδο του μνημονίου που δεν είχαμε νεόδμητα. Αυτό λοιπόν θέλει μια δύσκολη διαχείριση, γιατί αυτά δεν έχουν εύκολα ζήτηση, έτσι. Θα παρέχουν μεν από κάποιους, αλλά δεν είναι τόσο δυναμική. Όσο μπορεί να το κάνεις ένα σπίτι του 80, του 70, του 80, είναι ένα παλιό σπίτι, έτσι, ειδικά τα φανή του. Τώρα, οι αγοραστές επίσης, ένα άλλο Γιάννη, έχουν και αυτοί μεγαλώσει ηλικιακά. Δηλαδή, πλέον το ξέρεις με τα εισοδήματα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 25 χρονών, 30 χρονών, 35 χρονών να πάρει ένα κίνητο εύκολα. Μόνο με το σπίτι μου. Ένα σπίτι μου, δύο πήραν κάποιοι τέτοιοι αγοραστές. Άρα θα είναι μεγαλύτερη, θα είναι πάνω από 40. Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί αργεί η ζήτηση να υλοποιηθεί, είναι πιο δύσκολη η ζήτηση και δημιουργεί άλλες παρενέργειες. Δεν τις είχαμε παλιά. Παλιά, 30 χρόνια μπορούσε να αγοράσει ένα κίνητο. Ειδικά και πριν το 2000. Τώρα, κόστος κατασκευής, Γιάννη, πόσες φορές το έχουμε πει μαζί, ανεβαίνει συνέχεια, ανεξέλεκτα. Δηλαδή, εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα όταν φτάσει η οικοδομή που ξεπερνάει τα 2.000 ευρώ το μέτρο.
0: Πολύ ακριβά για τα δεδομένα των Ελλήνων.
1: Ακριβώς, το ίδιο και η ανακαίνιση. Δηλαδή, τώρα θα βγει το πρόγραμμα, το ανακαινίζω. Θα το παρουσιάσουμε και μαζί, τώρα βγαίνει ο οδηγός, το έχουμε πει ήδη. Εκεί λέει θα δώσουμε 300 ευρώ το μέτρο επιδότηση. Τέλεια. Πόσο κοστίζει μια ανακαίνιση? Πάνω από 700-800 το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι κάτω από το μισό μπορεί να είναι αυτό.
0: Ναι, τώρα.
1: Αυτό είναι δύσκολο. Και τελευταίο, για να κλείσω αυτό, ότι η ζήτηση εκτός από την κατοικία που είναι δυναμική, στις άλλες αγορές περιορίζεται σε ειδικά σημεία. Δηλαδή, στα γραφεία είναι μόνο για σύγχρονα γραφεία, στα καταστήματα μόνο όταν είναι προβολής. Εκεί έχουμε πολλαπλές ταχύτητες πλέον.
0: Ναι. Τώρα, πάμε στη δυσκολία που παραμένει για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου παρά την απλοποίηση των διαδικασιών, την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων στην πλατφόρμα My Property της ΑΔΕ και γενικότερα τη λειτουργία του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης. Γιατί παραμένουν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες?
1: Κοίταξε, Γιάννη, το μιλάω και από πρακτικά, όπως ξέρεις, εγώ μάχημος μηχανικός είμαι. Είναι, ναι, μεν όταν κάνεις μια διαδικασία ηλεκτρονική είναι ωραίο, είναι καλό, γλιτώνεις θέσεις επισκέψεις. Ναι. Αλλά παραμένει η γραφειοκρατία. Είναι ηλεκτρονική πια η γραφειοκρατία. Δηλαδή πάλι πρέπει να παραδώσεις όλα αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται. Την ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, τα φορολογικά, τα συμβόλαια, όλα αυτά τα λέω ένα-ένα. Αυτό έχει καθυστερήσεις. Και γιατί μπορεί να υπάρχουν αυθαίρετα, πρέπει να χρειάζεται να ρυθμιστούν, πρέπει μετά ο συλλογράφος να κάνει τη δήλωση στην εφορία, να το ελέγξει η εφορία, να πάει στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο δεν είναι έτοιμο και μην τα περιγράφουν όλα. Αυτό λοιπόν παίρνει, πρόσεξε, σε κάποιες περιοχές πάνω από 200 μέρες. Ακόμα.
0: Πολύ μεγάλο χρονικό
1: λοιπόν,
0: διάστημα.
1: Πρέπει λοιπόν, άρα η πολιτεία, ναι, κάνουμε ψηφιακά μια διαδικασία, αλλά κοιτάμε και αυτή να λειτουργεί γρήγορα. Αυτό είναι το επόμενο στοιχείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μας γιατί η τιμή ενός ακινήτου δεν καθορίζει μόνο το ενδιαφέρον που θα συγκεντρώσει, αλλά και τον χρόνο που θα χρειαστεί μέχρι να βρει αγοραστή. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ενός ακινήτου, τόσο περισσότερο χρόνο θα κάνει να πουληθεί. Λογικό αυτό. Έτσι είναι η γνώμη της αγοράς.
1: Και είναι λογική όλα αυτά. Είναι πολλές φορές, δεν το έχουμε πει και μαζί, ότι μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, μην ανεβάσετε τις τιμές, ειδικά τις ζητούμενες τιμές της αγγελίας, το βλέπουμε ανεβαίνουν συνέχεια. Βγήκε μια μελέτη της Unico, μεγάλη εταιρεία που έχει πολλά ακίνητα, που σου λέει ότι μέχρι 100.000 ευρώ είναι πολύ πιο γρήγορη η υλοποίηση, δηλαδή να πουληθεί το ακίνητο, να βρεθεί ο αγοραστής, να γίνει διαδικασία. Όσο ανεβαίνουμε, πάμε στα 200, στα 300, αυτό ο χρόνος μεγαλώνει.
0: Μάλιστα.
1: Λογικό. Γιατί τα budget έχουν αποδειχθεί ότι είναι μέχρι 150.000 η μεγάλη μάζα.
0: Μάλιστα.
1: Η μικρότερη είναι από πάνω. Α το δει ο κόσμος αυτό, μην τις κάνει υπερβολές, γιατί μετά κάθεται να βλέπουν τα κίνητρα. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν αγγελίες, Γιάννη, πλέον πάνω από ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Κάθε Κυριακή μας δίνει εδώ τα φώτα του ως πολιτικός μηχανικός αγοράς για τα κίνητα. Να σε καλά, Μάνο.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Να σε καλά. Καλημέρα στην Νίκη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Εγάλαιο που θέλει ένα τραγούδι του Τερζή. Το ψάχνουμε, Γιώργο, για να το βάλουμε. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιαννόπουλο που διαμαρτύρεται για τους Ρωμά και όλα όσα συμβαίνουν. Όχι για όλους τους Ρωμά, εννοείται, για τους παραβατικούς Ρωμά και όλα όσα συμβαίνουν με την κλοπή ρεύματος. Έγιναν και προχθές συλλήψεις. Συνέλαβαν σε οικισμούς άλλους 15. Το ίδιο μου λέει για τους Ρωμά και ο Ρέστης Ρέτσος. Μου λέει ότι τι θα γίνει με αυτή τη φάρα, με αυτούς τους παραβατικούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και κλέβουν το δημόσιο, το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα, κύριε Παπαγιάννη. Εμένα ρωτάς, αγαπητέ κύριε Ρέτσο, ρώτα κάποιον ειδικό τι θα κάνουμε με αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί το θέμα δεν είναι να συλλαμβάνονται. Το θέμα είναι ότι συλλαμβάνονται και την επομένη τους αφήνουν ελεύθερους. Το ποινικό πλαίσιο δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρό επ' αυτού. Και με άλλες περιπτώσεις έχουν, και για άλλες περιπτώσεις έχουν έρθει εδώ μηνύματα φίλων ακροατριών. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Λόγο Θετίδη, καλός φίλος ακροατής. Το μήνυμα του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή το διάβασα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, το Στέλιο Καλατζή. Καλημέρα Γιάννη, σου στέλνω το συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία για τους ένστολους. Ανά 100.000 κατοίκους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ενδιαφέρον να τα σχολιάσουμε μετά. Από τα στοιχεία, γράφει ο Στέλιος, φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει λίγους ενστόλους. Αντίθετα, έχει από τους υψηλότερους αριθμούς στρατιωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σημαντικό αριθμό αστυνομικών και πυροσβεστών. Θα το σχολιάσω μετά, γιατί δεν τα είχα υπόψη μου αυτά τα στοιχεία, αγαπητέ Στέλιο Καλατζή, και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Λοιπόν, η κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα σε όλους όσους μας
0: ακούνε. Πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Η κυρία Αναστασίου είναι θυγατέρα, κόρη του γιατρού, του πετυχημένου Έλληνα γιατρού. Έχει μεγαλουργήσει στο εξωτερικό και στενού συνεργάτη του Μαγντή Γιακούμπ, κυρία Αναστασίου. Από την περίοδο που χειρούργησε ο μεγάλος Αιγύπτιος καρδιοχειρουργός τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας, σωστά?
1: Σωστά, κύριε Παπαγιάννη. Ήταν ο πατέρας μου τότε στο Χέρφιλντ με τον καθηγητή του, κύριο Γιακούμπ. Είχαν χειρουργήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και έτσι είχε ξεκινήσει και η σχέση μας, τη μεγάλη μας αγάπη με το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά έχω ακούσει ιστορίες από τον πατέρα μου συγκλονιστικές για αυτόν τον αναμφισβήτητα πολύ σπουδαίο ηγέτη που πέρασε από τη χώρα μας.
0: Ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο πατέρας σας τώρα είναι εν ενεργεία γιατρός ή... έχει βγει στη σύνταξη? Παραμένει, είναι ενεργεία γιατρός.
1: Είναι μικρός ακόμα.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι 65.
0: Πολύ μικρός. Άρα ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα πού είναι, στην Ελλάδα?
1: Είναι στην Ελλάδα, έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια. Είναι στο Ογκολογικό του Αγίου Αναργύρου.
0: Ναι.
1: Διευθυντής θωρακοκαρδιοχειρουργός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει την τύχη να είναι σε ένα πολύ καινούριο νοσοκομείο. Οι υποδομές του Ογκολογικού του Αγίου Αναργύρου, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί.
0: Ναι, το έχω επισκεφτεί.
1: Είναι καταπληκτικές.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εντάξει, και εκεί υπάρχουν ζητήματα στελέχωσης, κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δίνουν σπουδαίο αγώνα οι γιατροί μας σε όλα τα νοσοκομεία. Καλό είναι να τους στηρίξει και το κράτος όσο περισσότερο μπορεί και με την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά. Να σας πω ότι το ξέρετε, ότι στον ιδιωτικό τομέα οι νοσηλευτές είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά, στο δημόσιο τομέα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι και άλλοι άνθρωποι. Είναι οι τραυματιοφορείς, οι άνθρωποι που θα σε κουβαλήσουν με το καροτσάκι, που θα υποστηρίξουν το έργο των γιατρών, των νοσηλευτών. Είναι σημαντικό φυσικά και το ζήτημα στα αναλώσιμα υλικά. Mm-hmm. Δυστυχώς στα νοσοκομεία μας υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στα όρια, να το πούμε λίγο, η καθυπερβολή της χρεοκοπίας,
0: ναι,
1: να μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, ως προς τα budget.
0: Μάλιστα.
1: Και τους πόρους.
0: Και η μαμά σας είναι γιατρός, δερματολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και η μαμά, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες σήμερα και όλες με την υπέροχη αφορμή που μου δίνεται για τη μέρα της μητέρας. Η μητέρα μου είναι δερματολόγος και εκείνη και είχε διατελέσει και αντινομάρχης υγείας με την αείμνηστη γεννηματά.
0: Φόφη γεννηματά, μάλιστα. Ναι. Να πούμε ότι η Βάσια Αναστασίου, η κυρία με την οποία συζητάμε, παρότι έχει γονείς γιατρούς, δεν ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Τελείωσε τη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, του Εθνικού δηλαδή και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρατε δεύτερο πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κάνατε μάστερ μεταπτυχιακό μετά στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ από το London School of Economics. Μπράβο, κυρία Αναστασίου. Υποψήφια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή όπου έχει τα δικά της προβλήματα, και ένα από τα προβλήματα που έχει, κυρία Αναστασίου, επειδή μιλάμε για τον πατέρα σας και τη μαμά σας που είναι γιατροί, είναι ότι δεν έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο η περιοχή εκεί. Δηλαδή από το Σούνιο μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχει ούτε ένα μεγάλο νοσοκομείο, σωστά?
1: Χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε. Είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της δικής μου καμπάνιας, τουλάχιστον αυτό, κύριε Παπαγιάννη, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις στην Ανατολική Αττική, είτε είναι το Σούνιο, είτε είναι το Λαύριο, είτε είναι Αυλώνα, φτάνουμε μέχρι Αυλώνα, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συνεπώς, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία, με το κυκλοφοριακό, που είναι πολύ έντονο, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το καλοκαίρι στην Ανατολική Αττική ζουν και μετακινούνται καθημερινά περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, περνάνε από την Ανατολική Αττική. Και είναι παγκόσμια καινοτομία, θα το πω λίγο ειρωνικά, το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα νοσοκομείο σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρειαστεί και 1 και 1,5 και 2 ώρες για να φτάσει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, και θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο διαχρονικά σίγουρα θα έπρεπε να το έχουμε δει, αλλά με την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πια λαϊκή απαίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς το αναδεικνύουμε, το καταθέτουμε, υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν κρυφθεί κατάλληλοι για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Φερρυπίν στο Κοροπή, στα Μεσόγεια, υπάρχει υπάρξει ένας χώρος. Επιστήριζα παλιότερα, βέβαια, αυτό είχε μπλοκαριστεί, δεν είχε προχωρήσει. Και τώρα επαναφέρουμε το ζήτημα και εμένα προσωπικά είναι από τις βασικές μου δεσμεύσεις στην προεκλογική μου εκστρατεία. Η ίδρυση νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και παράπονα από τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Ξέρετε, κάποτε η Ανατολική Αττική αποτελούσε ένα, ας το πούμε, επίνιο τα παραθαλάσσια μέρη της Αθήνας. Υπήρχαν πολλά εξοχικά πλέον τα τελευταία χρόνια με την Αττική Οδό, με την επέκταση του προαστιακού. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες μόνιμες κατοικίες. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η ύπαρξη και η δημιουργία ενός νοσοκομείου εκεί. Κάτι τελευταίο, κυρία Αναστασίου. Βλέπετε ότι το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν και θα ανακοινωθούν κάποιοι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Δηλαδή, περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Καρσιανού, ενδεχομένως να περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Αυτά όλα, ειδικά στον κεντροαριστερό χώρο, θα αλλάξουν τις ισορροπίες, ή είστε βέβαιοι ότι το Πασόκ θα παραμείνει ο βασικός πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας?
1: Βέβαια, δεν μπορώ να είμαι για τίποτα, κύριε Παπαγιάννη, όμως αυτό το οποίο θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει είναι ότι ποια είναι η μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ ως ένα κεντροαριστερό κόμμα με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία έχουν σαλαμοποιηθεί έτσι και θα σαλαμοποιηθούν περαιτέρω. Βλέπουμε ότι έχουν χωριστεί σε κομμάτια. Η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ είναι η πατριωτική υπευθυνότητα που το διακατέχει ιστορικά. Γιατί πάνω στις κοινωνικές απαιτήσεις που έχουν όλα τα κεντροαριστερά κόμματα, πάνω κάτω λέμε τα ίδια. Μείωση του ΦΠΑ, ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Το θέμα είναι ποιος το έκανε, βέβαια, και στα αλήθεια, γιατί θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα πως υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη και γι' αυτό και οδηγήθηκε στη συντριπτική του ήττα στις τελευταίες εθνικές εκλογές από τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά και για να καταλήξω σε αυτό που σας έλεγα, και ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τον πατριωτισμό που έχουμε δείξει. Εγώ δεν θυμάμαι δείγματα γραφής ως προς τον πατριωτισμό από τον κύριο Τσίπρα, μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Συνεπώς, σε τόσο διαταραγμένες εποχές και δύσκολες εποχές, καλούμε τον κόσμο να εμπιστευτεί μια υπεύθυνη πατριωτική δύναμη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κυρία Βάσχα Αναστασίου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια. Καλημέρα. Μπαμπάς και μαμά γιατροί, αλλά η κυρία Αναστασίου προτίμησε άλλο μετερίζει. Λοιπόν, από το μήνυμα που μου έστειλε ο Στέλιος ο Καλατζής στην Ελλάδα, ανά 100.000 κάτοικοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, ανά 100.000 κάτοικοι. Έχουμε 1.374 στρατιωτικούς και 526 αστυνομικούς. Για να καταλάβετε, στο Βέλγιο έχει μόλις 208 στρατιωτικούς και 300 αστυνομικούς. Βέβαια, άλλοι κίνδυνοι εξ Ανατολών που έχουμε εμείς εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, απέναντι με την Τουρκία δηλαδή, και άλλοι κίνδυνοι που έχει το Βέλγιο, ή για παράδειγμα η Γαλλία, όπου έχει 450 στρατιωτικούς σε σχέση με τους 1.300 τους δικούς μας και 421 αστυνομικούς σε σχέση με τους 526 τους δικούς μας. Ωραίο πινακάκι. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό, Γιάννη. Αφού υπάρχει τόσο μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό στα ένστολα σώματα, γράφει ο φίλος ο Στέλιος, γιατί ο πολίτης δεν βλέπει αντίστοιχη ασφάλεια στην καθημερινότητά του? Γιατί δεν αξιοποιούνται καλύτερα αυτές οι δυνάμεις στην προστασία των πολιτών, στις γειτονιές, στην πρόληψη της εγκληματικότητας, στην οδική ασφάλεια και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών? Και καταλήγει στο αυτονόητο ο φίλος ο Στέλιος, ότι δεν αμφισβητώ την ανάγκη ισχυρής άμυνας, όμως όταν υπάρχουν τόσο πολλοί ένστολοι, πρέπει να υπάρχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην ασφάλεια των πολιτών. Μαζί σου. Ωραίο το σχόλιο σου, το email σου, φίλε Στέλιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το συνονόματο το Γιάννη, που στέλνει την καλημέρα του από το βαθύ Αυλίδας. Να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα και στον άλλο φίλο Ιωάννη, το συνονόματο επίσης, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο, ο οποίος επισημαίνει ότι η κατάσταση ασφαλείας μετά τον 89χρονο δικαστήριο της Αθήνας είναι ασφικτική. Ο κύριος Φλωρίδης έχει εξαγγείλει ότι ως την Τετάρτη 13 Μαΐου θα τα έχει λύσει όλα. Πραγματικά εντελώς αλλού, χρειάζονται άμεσα μέτρα και ένα σχηματισμό, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Κόπηκε το μήνυμα μετά. Καλημέρα και στον αγαπητό Ανδροκλή, καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Μία ακόμα Κυριακή να σε απολαύσουμε. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φιλέ. Λοιπόν, Θέλω λίγο από Μετάλλικα. Ένα ηχητικό το οποίο έπαιξαν χθες, όχι με μπουζούκια, Ζορμπάς by Metallica. Όχι με μπουζούκια, αλλά με ηλεκτρικές κιθάρες, φίλες και φίλοι. Ήταν το λιγότερο που έπρεπε να κάνουν για να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πατρίδα, στη χώρα που τους υποδέχθηκαν 80.000 άνθρωποι με τόσο ενθουσιασμό.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή? Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου.

0: άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τις αρρώτικες αλλαγές σε κράτους και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά στο real.gr. Στα νύχτα της Τενερίφης, αγκυροβόλησε πριν από λίγο το κουραζιρόπλοιο, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες θα επιβαστούν υπό αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για δραματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίηση θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν με πηγαίνα αύριο στη Κρεμάλα.
2: Ωραίο τραγούδι, αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας από το μεγάλο Πασχάλη Τερζή. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη, τα μηνύματα που κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στέλνετε εδώ στον Real FM και έχετε εκτοξεύσει στην πρώτη θέση την αγαπημένη σας εκπομπή. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Πολλά τα μηνύματα. Να σας πω ότι σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 95 ετών από την ίδρυσή της η Πολεμική Αεροπαρία διοργανώνει μια μεγάλη αεροπορική επίδειξη σήμερα Κυριακή στις 6 το απόγευμα στην παραλία του Φλίσβου στο Παλαιό Φάλιρο. Πηγαίνετε να το δείτε, θα είναι και καλός ο καιρός, καλοκαιρινός. Ως θεατές θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιστορικά μοντέλα όπως το Spitfire του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και σύγχρονα μαχητικά όπως τα Phantom, τα F-16 και τα Rafale. Θα εκτελούν σχηματισμούς και δυναμικές πτήσεις πάνω από το Φαλιρικό Όρμο. Πολύ κοντά, λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Και το μήνυμα αυτό μου στέλνει και ο φίλος ο Στράτος από τον Άλυμο. Καλημέρα, Στράτο.

Καλημέρα στη Μαριάννα που τη έσπασε το τζάμι του κινητού και έχει στεναχωρηθεί από χθες το απόγευμα. Γεια σου Μαριάννα. Γεια σου Μαριανάκη. Αντικαθίσταται εύκολα. Υπάρχουν εκατοντάδες μαγαζιά τώρα. Είτε original είτε imitation. Αναλόγως. Αναλόγως στο budget. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ένα τραγούδι. Βεβαίως θα βάλουμε ένα τραγούδι του μεγάλου Μάρκου Βαμβακάρη. Του πατριάρχη του ρεμπέτικου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Αντώνη που θα απαντήσει στο φίλο που ρωτάει γιατί αφού έχουμε τόσους στρατιωτικούς και αστυνομικούς σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί δεν έχουμε ασφάλεια. Γιατί φίλε μου, ακόμα και εκεί γράφει ο φίλος, το ρουσφέτι ανθίζει. Καλημέρα στο Σπύρο. Γιάννη μου, καλημέρα. Με πολύ αγάπη. Σήμερα με πρόλαβες βγάζοντας στον αέρα την κυρία Αναστασίου, γιατί ήθελα να σου ζητήσω να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ και τον αγώνα τους. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που μου στέλνει εδώ ένα σχόλιο για τη σχέση των ενστόλων με τους πολίτες που είναι συχνά σύνθετοι και αρκετές φορές παρεξηγημένοι. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν, κύριε Παπαγιάννη, ότι η ελληνική αστυνομία καλείται καθημερινά να διαχειριστεί ένα ευρύτερο φάσμα.

0: αρμοδιοτήτων, πολλές από τις οποίες ουσιαστικά καλύπτουν κενά οι ανάγκες άλλων κρατικών υπηρεσιών και υπουργείων. Είναι σωστό αυτό το οποίο επισημαίνετε, κύριε Δημήτρη? Καλημέρα και εσύ, Μαρία, που στέλνει την καλημέρα της. Στοιχεία που αναφέρεται όσον αφορά τα σώματα ασφαλείας δεν αναφέρονται πουθενά το λιμενικό σώμα, το οποίο για όλη αυτή τη δικαιοδοσία που έχει, η δύναμή του είναι 7.000 άτομα και δεν φτάνουν, κύριε Παπαγιάννη, ούτε για τις μισές εργασίες που πρέπει να γίνουν καθημερινά από τα στελέχη του. Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να προσλαμβάνει μόνο αστυνομικούς και πυροσβέστες. Τι να σου πω, δεν έχεις δίκιο, αγαπητή μου Μαρία, και ότι μια χώρα νησιωτική, μια χώρα με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμές και με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στο μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια, δεν έχεις δίκιο? Έχεις δίκιο, βέβαια έχεις δίκιο. Ταυτόχρονα μου γράφει η Μαρία, οι προσλήψεις που γίνονται στο λιμενικό αξιωματικών και κατώτερων στελεχών είναι δυσανάλογες, διότι προσλαμβάνονται πάρα πολλοί αξιωματικοί, με αποτέλεσμα στο πεδίο να μην υπάρχει αρκετός κόσμος. Οι μάχημοι δηλαδή, λες, και πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι λίγοι. Τι να πω, ότι δεν έχεις δίκιο? Κάποτε το λιμενικό είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ούτε μεγάλο πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση, γενικότερα τη μετανάστευση είχαμε, ούτε εμπόριο ναρκωτικών από τα ανατολικά της Τουρκίας αλλά και από τον νότο, από Αίγυπτο και Λιβύη είχαμε, ούτε. Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες και τελείως διαφορετικές τώρα. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, να το πούμε καλύτερα. Δεν υπάρχουν ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ Νουδού πλέον. Αυτά ήταν προεκλογικά. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, δεν τον ακούμε καλά τον κύριο Φαραντούρη. Κάπως πρέπει να μετακινηθείτε για να έχουμε καλύτερο σήμα. Αν μπορούμε να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο, την ψυχή του σκοπευτικού, του Άθλος. Και στο Χαϊδάρι και στο Γουδί και αλλού. Παντού δηλαδή. Είναι αρκετοί, 3.000 τουλάχιστον σε αστυνομική, ρωτάει η Μαρία, σε πολιτικούς, celebrities, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους. Είναι αρκετοί. Εξ όσων γνωρίζω, είναι περίπου 3.000. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι μεγάλος ο αριθμός και υποτίθεται ότι κάθε φορά ο εκάστοτε υπουργός προστασίας του πολίτη που έρχεται λέει ότι οι αστυνομικοί αυτοί θα πέσουν στη μάχη του πεζοδρομίου κατά της εγκληματικότητας. Δεν το βλέπουμε ποτέ στην πράξη, βέβαια, αυτό. Να καλημερίσουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ελάτε, κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τέλειο,
1: είμαι ανάμεσα στα βουνά, στην ορεινή Φωκίδα, έξω από τη Δεσφίνα, καθοδόν για την Πάτρα, κύριε Παπαγιάννη. Προφανώς γι' αυτό διεκόπτει η γραμμή μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Λοιπόν,
1: μεγάλη εκδήλωση στην Πάτρα για δεύτερη φορά για κόκκινα δάνεια και υπερεχρεωμένα νοικοκυριά. Και χθες το βράδυ ήμουν στο Κυριάκι, στον Ελικόνα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, σε όλη την περιφέρεια της χώρας.
0: Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Αρναούτογλου και εσείς πλέον, αφού συνεργάζεστε με το ΠΑΣΟΚ, καταθέσατε ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου και ζητάτε με την γραπτή σας ερώτηση απάντηση από την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από την αρμόδια Υπουργό Εξωτερικών, να το πούμε έτσι, την κυρία Κάγια Κάλλας. Τι θα απαντήσει?
1: Κύριε Παπαγιάννη, είναι είδηση επί του πιεστηρίου αυτή, την οποία ανακαλύψαμε το βράδυ της Παρασκευής και αμέσως αντιδράσαμε οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και προφανώς της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Περί τίνος πρόκειται? Η ενημέρωση ήρθε από διεθνή ιδιοσιογραφικά πρακτορία, κυρίως από το Bloomberg, ότι η τουρκική Εθνοσυνέλευση την Παρασκευή αργά το βράδυ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νομοθετικές ρυθμίσεις για το χωροταξικό του σχεδιασμό των γειτόνων, ο οποίος δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα στα νησιά του Αιγαίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα δεύτερο κάζους μπέλι στην πραγματικότητα και ακόμα χειρότερα. Εάν δηλαδή περάσει νομοθεσία όπου δεσμεύει όχι μόνο την τουρκική εθνοσυνέλευση, την τουρκική διοίκηση, την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου χωρίς να τους αναγνωρίζει η Φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, δηλαδή τα δικαιώματα που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο και τα οποία θεωρούμε εμείς και η διεθνής κοινότητα αυτονόητα, πρόκειται για ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Οι τέσσερις λοιπόν ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προχωρήσαμε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε ερώτηση προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, ζητούμε να υπάρχουν ακόμα και προληπτικές κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι αυτό παραβιάζει τις αρχές καλής γειτονίας. Τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να επεκτείνει την τελωνιακή της ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να προχωράει σε τέτοιες προληπτικές ενέργειες.
0: Θα έχει ενδιαφέρον η απάντηση της κυρίας Κάλλας.
1: Όχι μόνο θα έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι και από τη φιλόξενη εκπομπή σας καλώ τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε εγρήγορση και ενότητα. Και
0: ναι,
1: το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαίως να στρέξει από Δευτέρα και να προχωρήσει και αυτό σε διαδήματα. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να περάσει κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και να επισκιαστεί από άλλα ίσονος σημασίας ζητήματα, ναι, αυτή την περίοδο.
0: Σημαντικό να αναλαμβάνουν οι ευρωβουλευτές μας δράσεις, κύριε Φαραντούρη, για τα εθνικά ζητήματα.
1: Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη.
0: Ναι, για πείτε
1: η
0: μου.
1: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η αρμόδια επίτροπος για τη διεύρυνση, η κυρία Μάρτα Κος,
0: ναι,
1: σε ερώτηση που είχα υποβάλει παλιότερα μέσα στην εβδομάδα, απήντησε. Είχα καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί για την παράνομη, ναι, εγκατάσταση των 6 μαχητικών τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, αν θυμάστε, πριν από 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Και είχα ζητήσει την θέση της Κομισιόν σε σχέση με τα ζητήματα πάλι της Τελωνιακής Ένωσης, της διεύρυνσης και της προσέγγισης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απάντηση, μάλιστα, της Επιτρόπου που ήρθε την Τετάρτη το βράδυ, η οποία λέει ούτε ουδεμία Τελωνιακή Ένωση μπορεί να προχωρήσει αν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε είναι περιβάλλον προκλήσεων,
0: λοιπόν,
1: και όχι σεβασμού της καλής γειτονίας. Νομίζω όλα αυτά συνθέτουν ένα ισχυρό τείχος που θωρακίζει τη χώρα μας και πιστεύω,
0: μάλιστα,
1: ότι κάπως,
0: λοιπόν,
1: έτσι πρέπει να κινηθούν όλες οι πολιτικές.
0: Την καλημέρα μας, καλή επιτυχία στην ημερίδα για τα θέματα των φαντς και των δανείων, κύριε Φαραντούρη, που είναι πολύ σημαντικό. 11 ώρα στην Πάτρα. Την καλημέρα μας, καλό ταξίδι. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Για να πούμε καλημέρες, έχουμε πολλές. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνίδα. Καλημέρα Γιάννη, έκανα την αίτηση για Fuel Pass από 25 Απριλίου, εγκρίθηκε και δεν μου μπήκαν τα λεφτά, δεν το ξέρω γιατί. Δεν το ξέρω ούτε εγώ, αγαπητέ Λεωνίδα, να ρωτήσουμε κάποιον φοροτεχνικό για το θέμα του Fuel Pass και αν υπήρξαν αστοχίες ή λάθη. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή που διαμαρτύρεται για το υπέροχο τραγούδι του Τερζία, δεν το άκουσε κανείς. Κυρία Φωτεινή, το ραδιόφωνο μας είναι ενημερωτικό ραδιόφωνο, δεν είναι ψυχαγωγικό. Τη μουσική τη βάζουμε παράλληλα με τα σχόλια, τις συνεντεύξεις και όλα όσα λέμε μαζί με τις ακροάτες και τους ακροατές. Σας το λέω γιατί αν περιμένατε να ακούσετε όλο το τραγούδι, λάθος ραδιόφωνο ακούτε. Επειδή μέτρησα και το χρόνο, το τραγούδι διήρξε 2,5 λεπτά, εκ των οποίων το 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα μιλήσαμε. Αλλά δεν γίνεται να μην μιλάς. Το ραδιόφωνο είναι ενημερωτικό, είναι ραδιόφωνο για να μιλάς. Η μουσική μπαίνει από πίσω ως χαλή, την ακούμε κάποια δευτερόλεπτα, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε μόνο μουσική. Σας το λέω γιατί ίσως έχετε μπερδέψει το χαρακτήρα του Real FM, του ραδιοφώνου δηλαδή. Μη ρωτάς τι μου συμβαίνει. Ακούμε μουσική και αυτή είναι η επιτυχία τόσα χρόνια του Real FM, που ξεκίνησα και εγώ από την πρώτη μέρα λειτουργίας και εκπομπής του. Λειτουργεί ως ενημερωτικό ραδιόφωνο με μουσική ως χαλή. Στο κενό τι με βυθίζει και στα δύο με χωρίζει. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά καλά θετικά μηνύματα για τον κύριο Φαραντούρη. Και μηνύματα τα οποία αφορούν κυρίως την καθημερινότητα και το θέμα των δανείων. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τους μόνους ευρωβουλευτές. Έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις και ο Γιώργος Αυτιάς. Δηλαδή, Αυτιάς, Φαραντούρη και η Λατινοπούλου έχει κάνει παρεμβάσεις. Και πρέπει να πούμε ότι είναι δραστήρια στα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλλον αυτή η τριάδα ξεχωρίζει ως ευρωβουλευτές. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργόπουλος, έτσι υπογράφει το μήνυμά του, λέει ότι έχουμε αναλάβει τον γίγαντα Φαραντούρη εργολαβικά. Έλα ρε τώρα, το έχεις καταλάβει. 5 χρόνια βγαίνει εδώ ο σχολιαστής ο Νικόλας Φαραντούρης κάθε Κυριακή. Τώρα εσύ το κατάλαβες αυτό. Τώρα κατάλαβες ότι εδώ έχει άτυπη συμμετοχή ως μόνιμος σχολιαστής ο Νικόλας Φαραντούρης. Πριν καν κατέβει υποψήφιος ευρωβουλευτής ο Φαραντούρης, συμμετείχε στην εκπομπή και σχολίαζε τα θέματα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 22 730 35 426
2: και 69 76 55 73 49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Σε όσα έχουν αξία, ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
14: Καλημέρα.
15: Καλώς τον.
14: Θα ήθελα ένα...
15: Έφτασε. Εννοείται.
14: Με...
15: Ξέρω.
14: Χωρίς...
15: Βεβαίως.
16: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στις μαμάδες που είναι η Παγκόσμια Μέρα Μητέρα σήμερα. Αρχαιοελληνική προέλευση της γιορτής από την αρχαία Θεά Κυβέλη. Καθιερώθηκε επί Woodrow Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, αλλά είναι και αυτό, και αυτή η γιορτή αρχαιοελληνικής προέλευσης. Κυρία Φωτεινή, για να μην διαμαρτύρεστε επειδή είστε παλιά φίλη ακροάτρια, θα το βάλουμε το τραγούδι να το ακούσετε στη συνέχεια. Τώρα, πριν τις 9 και αφού καλημερίσουμε τον Χρήστο Κρίγκα που είναι στη γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
0: Τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Άκου λίγο Μετάλλικα από χθες από το Ολυμπιακό Στάδιο. Άκου λίγο. Ζορμπάς με ηλεκτρική κιθάρα. Το σχόλιο σου, κύριε Κρίγκα.
1: Τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης, έτσι. Ναι, δεν είναι μόνο ότι ήταν στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί απλά ήθελαν να εξυμνήσουν και το μεγαλύτερο διεθνή μουσουργό που έχει η χώρα μας.
0: Ακριβώς.
1: Τον Μίκη Θεοδωράκη. Τον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Φανταστική βραδιά.
1: Εγώ ήμουν δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χθες ήμουν στο γραφείο μου. Ορδές νέοι, μεγαλύτεροι άνθρωποι, πραγματικά. Πολύ ωραίος κόσμος. Τουλάχιστον 3-4 ώρες πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, τι είδα και εγώ βιντεάκια πολύ εντυπωσιακά. Λοιπόν, δημοσιεύθηκε στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, αγαπητέ Χρήστο, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πες μας, τι είναι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και πώς θα κινηθούν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις.
1: Γιάννη, τι γινόταν μέχρι σήμερα, το ξέρει ο κόσμος. Μέχρι σήμερα ο έλεγχος γινόταν εκ των υστέρων μετά από 4-5 χρόνια, δηλαδή στα χρόνια που φτάναμε στην παραγραφή. Και τι γινόταν με την παρουσία κάποιων ελεγκτών, είτε στα νησιά, είτε σε χώρες που υπήρχε αυξημένη φοροδιαφυγή κατόπιν εντολής. Σήμερα όλα αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο αλλάζουν. Αυτό αναφέρει το επιχειρησιακό σχέδιο. Τι κάναμε μέχρι τώρα, προσπαθούσαμε με διάφορες πηγές να εντοπίσουμε τα εισοδήματα από τα ακίνητα. Έρχεται η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, έτσι. Θα την έχουμε σίγουρα, πιστεύω, σε εφαρμογή το τελευταίο τρίμηνο του 2026. Πάρα πολλά έσοδα από τα ακίνητα, Γιάννη, έχουμε. Έχουμε 2,3 από ένφια. Έχουμε 600 εκατομμύρια από φόρος μεταβίβασης. Έχουμε 260 εκατομμύρια από γονικές παροχές και περίπου 1 δισεκατομμύριο εισπράττουμε από την φορολογία εισοδήματος στα ακίνητα. Δηλαδή κοντά στα 4-4,5 δισεκατομμύρια δις είναι η εισπράξη των φόρων από τα ακίνητα. Όλο αυτό θέλει το Υπουργείο Οικονομικών να το μαζέψει σε μια ενιαία πλατφόρμα, να μην χάνονται φόροι γύρω-γύρω και επίσης βάζει δύο πολύ δυνατές παραμέτρους ακόμα. Ποιο? Τις διεθνείς διασταυρώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα Ελλήνων στο εξωτερικό, Γιάννη, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν διασταυρωθεί, δεν είχαν δοθεί φορολογικά οι φόροι στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι ο Έλληνας, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα και κάνει φορολογική δήλωση, έχει την υποχρέωση να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα. Και το τρίτο και βασικότερο, η τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Πλέον δημιουργούνται μοτίβα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να γίνονται έλεγχοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα να κυγίνονται μόνο μέσα.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Χρήστο τον Κρίγκα.
1: Θα τα πω στο γίνεται πιο γρήγορα για
0: να είσαι καλά, Χρήστο. Εντάξει, πιέζει και ο χρόνος. Τα είπες όλα. Έχεις καθαρή άρθρωση, σωστά ελληνικά και αυτό είναι το σημαντικότερο, αγαπητέ Χρήστο.
1: Μια καλή μέρα, γιατί χτες είχα ένα ραντεβού με έναν μηχανικό, ο οποίος μου είπε: σε ξέρω αρκετό καιρό. Λέω: πού με ξέρεις? Κάθε Σαββατοκύριακο, επειδή κάνω την επίβλεψη των έργων, 8.30 ώρα το πρωί, στο 200 ραδιόφωνο του Real. Να σε καλά.
0: Χρήστος Κρίγκας, δύναμη. Γεια σου, Χρήστο, την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Να πω 2-3 καλημέρες και να ετοιμάσουμε Τερζή, να το αφιερώσουμε στην κυρία Φωτεινή που το κόψαμε πριν. Στο φίλο τον Μάρκο, τον Νίκολα, τον Μιχαηλίδη. Γεια σου, φίλε. Θα παίξουμε και άλλο κομμάτι από τους Μετάλλικα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Αλέξη, τον Αθανασίου, τον Αλέξανδρο από το Λεωκανοπαίδιο της Αττικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μάνο, που ρωτάει αν να κάνω μάλλον κάτι ώστε ο ανιψιός μου ο Γιώργος να πάει στον Παναθηναϊκό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Βαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Βαγγέλη, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να πω την καλημέρα μου στον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, στις οποίες οφείλουμε την ύπαρξή μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή κυρία Δίκα. Την καλημέρα μου στην Νίκη. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή. Θα το ακούσουμε μετά.
2: Με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις.
0: Ωραία, για να έχουμε χρόνο και να μην το κόψουμε, θα μπούμε με Πασχάλη Τερζή σε 9. Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις και πολλά πολλά μηνύματα. Θα μην ξεχάσω να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την αγάπη και για τη στήριξη και για τα καλά σας λόγια, φίλες και φίλοι.

0: Real FM.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική στη...

0: Συνεχίζει το βομβαρδισμό του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία για εκεχηρία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι ανάμεσά τους, ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε 9 πλήγματα. Η Χεζμπολάχ απάντησε με επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της καταπαύσης του πυρός, η οποία λήγει τη Δευτέρα, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο ενικός.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Λιθουανική Ρήτας κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο στο FIBA Basketball Champions League. Στον τελικό κέρδισε με 92-86 την ΑΕΚ στην παράταση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλο τραγούδι, και τραγούδι νομίζω ειδικά αφιερωμένο στη μητέρα του Πασχάλη, ο Πασχάλης ο Τερζής, και όλοι εμείς στις δικές μας μητέρες, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα, σήμερα η γιορτή της μητέρας. Έχουμε βάλει αρκετά τραγούδια από το πρωί, αφιερωμένα στη μητέρα, στη μάνα, στη μαμά, ο καθένας τη λέει όπως θέλει. Και με μεγάλους ερμηνευτές, διαχρονικά έχουν τα τραγούδια για τις μητέρες, για τις μάνες, για τις μαμάδες. Και μεγάλη συναισθηματική αξία, αλλά και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, κυρίως από Καζατζίδη, Πασχάλη Τερζή και Τάνια Τσανακλίδου, και όχι μόνο. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καταπληκτικός ο καιρός έξω. Πραγματικά μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη κυριακάτικη ημέρα. Και μάλιστα βλέπουμε, ενημερώνουν φίλες και φίλοι εδώ, ότι σιγά σιγά αρχίζουν και γεμίζουν οι παραλίες στα νότια προάστια της Αττικής. Ήδη στον Άλυμο και στη Γλυφάδα υπάρχει αρκετός κόσμος από το πρωί. Μας ακούει ο φίλος ο Παύλος με το ραδιοφωνάκι του εκεί στην παραλία. Γεια σου, φίλε Παύλο, καλημέρα. Ακούγεται σε όλη την παραλία ο Real FM και η εκπομπή μας. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα Μιχάλη, να σε πάτε καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη τον Παναγόπουλο, ο οποίος οδηγός ταξί, ο Γιάννης. Δεν έπρεπε να βάλεις αυτό το τραγούδι Γιάννη. Μόλις βγήκα για δουλειά και με έκανες να κλάψω, ρε φίλε, αλήθεια, έχω ανατριχιάσει. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, την είπαμε. Να την ξαναπούμε. Ο Γιώργος, όχι, δεν την είπαμε. Ο Γιώργος από τη Μελβούρνη. Να είσαι καλά, Γιώργο, γιατρός στο επάγγελμα. Έλληνας δεύτερης γενιάς.
1: Ο πυρετός μου, μέσα μου, φωτιά που...
0: Ο Λάμπρος από τη Ρόδο στέλνει την αγάπη του και τα χρόνια πολλά στη μαμά του.
1: Κόσμος μια σταλιά.
0: Το αφιερώσαμε στην κυρία Φωτεινή το τραγούδι που διαμαρτυρήθηκε νωρίτερα και το κόψαμε. Δεν πειράζει, κυρία Φωτεινή. Νομίζω τώρα το ευχαριστηθήκατε.

Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, φίλες και φίλοι, είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα στη Real News. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ η Real News. Προσολοταχώς για τα νέα υποβρύχια, ο προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία. Και βέβαια η εφημερίδα έχει μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην διευθυντής, γενικός γραμματέας μάλλον του Μαξίμου και διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, μιλά για πρώτη φορά από τότε που εγώ τουλάχιστον θυμάμαι να είχε το ρόλο αυτόν και μετά βεβαίως που παραιτήθηκε, ανοίγει τα χαρτιά του σε Real News και λέει ενδιαφέροντα πράγματα και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Πρωθυπουργό και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως όμως λέει αρκετά πράγματα για τις υποκλοπές και γενικότερα τη διαπλοκή.

Θα ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη του Νίκου Παπά να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα. Θα ρωτήσω για το θέμα αυτό. Γιατί όλοι αυτοί υπολογίζουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν ξέρω αν τους θέλει ο Τσίπρας όλους αυτούς. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Πάνο Ρήγα, τον πρώην υπουργό σε λίγο και πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, να είσαι καλά. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει ότι υπάρχει περίπτωση να δοθεί κίνητρο ουσιαστικό για άλλη αυτοκίνητο, όχι για ηλεκτρικό, αλλά για αυτοκίνητο να κινείται με αμόλυβδη, κάτι σαν απόσυρση. Ο Αλέξανδρος θυμάται αυτό το οποίο είχε ανακοινώσει στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, δεν υπάρχει με αυτή τη μορφή σήμερα του Υπουργείου, ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος είχε δώσει τότε μια γενναία επιδότηση για απόσυρση του παλαιού στόλου των αυτοκινήτων. Αν θυμάστε, τότε ο Στέφανος Μάνος, επειδή είχε παλαιώσει ο στόλος των αυτοκινήτων, των γιοταχή αυτοκινήτων, και περνούσε η τεχνολογία στη φάση της αμόλυβδης βενζίνης, είχε δώσει πράγματι μια γενναία επιδότηση και υπήρξε μαζική συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλαγής των αυτοκινήτων αυτών με νεότερους κινητήρες. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα σχετικά με κάτι παρόμοιο, αλλά δεν ξέρω αν θα αφορά γενικότερα τα αυτοκίνητα, ειδικότερα τα υβριδικά και πολύ περισσότερο τα ηλεκτρικά. Πρέπει να ενημερωθούμε και θα σου πω, αγαπητέ φίλε. Χρόνια πολλά, κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, να είστε καλά για τη μέρα σήμερα, να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα έχει μια σημαντική εκδήλωση, φίλες και φίλοι, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή θα σχολιάσουμε με τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, τον κύριο Γιάννη τον Μπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Να είστε καλά, με υγεία. 11:30 έργο ανάπλασης της λεωφόρου Δεκελίας και τμήματων οδών και πεζοδρόμων στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Χαλκιδόνας. Και την ίδια ώρα ή λίγα λεπτά μετά, έργο ανάπλασης της πλατείας Κωνσταντινούπολης του περιβάλλοντος χώρου, εκεί κοντά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Οτόκου, καθώς και τμήματων οδών της περιοχής στην ευρύτερη δημοτική κοινότητα του Δήμου σας. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παπαγιάννη. Το πρώτο μεγάλο έργο αφορά την ανάπλαση της λεωφόρου Δεκελίας από το Ιρό της Νέας Χαλκιδόνας έως τη στάση Κανάκη, εκεί που σμίγουν η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκιδόνα. Και το άλλο μεγάλο έργο είναι το έργο που αφορά την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινούπολεως στη Νέα Φιλαδέλφεια, του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου και του περιβάλλοντος χώρου του Ιστορικού Ιωνικού.
0: Αυτά παραδίδονται στην κυκλοφορία, δηλαδή στον κόσμο, σήμερα, ή έχουν ήδη παραδοθεί?
1: Αυτά
0: ξεκινούν
1: σήμερα με φωτορεαλιστική απόδοση που θα γίνει. Είναι πώς θα γίνουν. Τα έργα αυτά πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Και πότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν?
1: Θέλω να πιστεύω ότι τέλη Μάρτη του 27 θα έχουν παραδοθεί.
0: Ναι. Με το αναψυκτήριο στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας τι έγινε τελικά, Δήμαρχε?
1: Με το αναψυκτήριο Κένταυρος είμαστε στην τελική φάση και θέλω να πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα ο εργολάβος θα μπει, ούτως ώστε να ξεκινήσει η οικοδόμηση του συγκεκριμένου αναψυκτήριου. Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλο θέμα με το από τότε που ανεγέρθηκε, δημιουργήθηκε το γήπεδο της ΑΕΚ, υπάρχει τρελό πρόβλημα στο παρκάρισμα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω, σκοπεύει ο Δήμος, έχει κάποιο σχέδιο για κάποιο μεγάλο υπέργειο ή υπόγειο πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή? Πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα?
1: Υπάρχει ένας χώρος 3,5 στρεμμάτων στην περιοχή του Κάκαβα που έχουν ενδιαφερθεί κάποιες ιδιωτικές εταιρείες να αναλάβουν το έργο για να κάνουν υπόγειο μεγάλο πάρκινγκ, που θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ούτως ώστε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που πραγματικά έχουμε το κυκλοφοριακό, όταν υπάρχει κάποιος αγώνας της ΑΕΚ, να το αντιμετωπίσουμε. Καθώς επίσης να σας πω ότι μπήκε πλέον σε λειτουργία και το Ιωνικό Κέντρο της Μητροπόλεως που διαθέτει 300 θέσεις πάρκινγκ υπόγειες, και αυτές από όσο μπορώ να γνωρίζω έχουν έρθει σε συνεννόηση με την ΠΑΕ τους ώστε να διαθεστούν και αυτές για την αποσυμφόρηση.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Τομπούλογλου. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπαγιάννη, καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα. Δεν υπήρχε χώρος, όπως για παράδειγμα υπήρχε χώρος στο Φάλιρο όταν δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 το Γιώργος Καραϊσκάκης. Στη Νέα Φιλαδέλφεια δυστυχώς δεν υπήρχε χώρος στάθμευσης και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη γενικά. Πολύ περισσότερο όταν έχει τους αγώνες εντός έδρας η ΑΕΚ, αλλά γενικότερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: σε σαλόνια.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλοκαιράκι σήμερα, κάποιες περιοχές, σε κάποιες περιοχές κεντρική και νότρια Ελλάδα σήμερα το θερμόμετρο θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη θα τους ξεπεράσει και εδώ στην Αθήνα, 31-32 βαθμούς Κελσίου προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

αυτή την πλάση. Έρχονται και άλλα δύο ιστορικά συγκροτήματα αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η Iron Maiden, επίσης σκληρό ροκ, heavy metal συγκρότημα, θρυλικό και αυτό ιστορικό συγκρότημα, και οι Foreigners. Θα τραγουδήσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα γίνει και εκεί πανζουρλισμός, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχουν τελειώσει τα εισιτήρια και για τις δύο συναυλίες. Μεγάλες συναυλίες από ιστορικά συγκροτήματα.

0: Να πούμε ότι οι Μετάλλικα χθες δεν έπαιξαν μόνο Θοδωράκη, Ζορμπά δηλαδή, με τις ηλεκτρικές κιθάρες τους και τα μπάσα τους, του θρυλικού συγκροτήματος, αλλά έπαιξαν και το Δε Χωράς Πουθενά από τις Τρύπες. Θυμάστε τις Τρύπες, ένα παλιό νεανικό συγκρότημα που κυριαρχούσε στα μέσα και τέλη δεκαετίας 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έπαιξαν και αργότερα, αλλά οι μεγάλες επιτυχίες τότε καταγράφηκαν. Πανζουρλισμό στο Ολυμπιακό Στάδιο από νέους και παλιούς. Λοιπόν, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος άμυνας του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγιάννη, από την Ηλία, και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Να είστε καλά.
1: Στις μαμάδες.
0: Να είστε καλά. Έχουν έρθει πολλά συγκινητικά μηνύματα από φίλες ακροάτρες και ακροατές για τις μαμάδες τους και θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Τώρα...
1: είμαστε μαμάκιδες. Εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, το έχουμε αυτό.
0: Βέβαια, και έτσι πρέπει. Να σας πω, ο κύριος Δένδιας χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το ρωτάω γιατί είστε ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι έχει πλήρη εικόνα για το τι συνέβη με τον ντρόουν. Δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το αρμόδιο επιτελείο. Εσείς βγάλατε μια ανακοίνωση, μάλλον απόλυτα καταδικαστική για την κυβέρνηση και για όλα όσα συνέβησαν εκεί στη Λευκάδα. Για πείτε μας.
1: Πριν από 10 λεπτά,
0: τι εικόνα έχετε, ναι.
1: Έβγαλε και μια ανακοίνωση για την ανεκδίκητη δήλωση του κ. Δένδια, ο οποίος με σχεδόν πανηγυρικό ύφος.
0: Ανεκδίκητη.
1: Ανεκδίκητο, βεβαίως, θα σου πω. Καταρχάς, πρώτον, γιατί είπε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, γιατί έχουμε ντρόν παρόμοιων δυνατοτήτων, λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Και το δεύτερον, ότι γνωρίζει, λέει, για το θαλάσσιο ντρόν με τα εκρηκτικά τα οποία επιχειρούσε εντός των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας. Και θυμίζω, κύριο Παγιάννη, ότι ανακαλύφθηκε τυχαία από ανυποψία στους ψαράδες.
0: Πράγματι, έτσι έγινε, ναι.
1: Έτσι. Ενώ λοιπόν μας λέει ο κύριος Δένδιας ότι ξέρει και προσπαθεί να εμφανιστεί καθησυχαστικός, την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τίποτα. Ούτε για την πρόληψη των ντρόν, ούτε για τους σκοπούς που εξυπηρετούσε, αλλά κυρίως για το πώς βρέθηκε να κινείται ανενόχλητο στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό τώρα είναι πρωτοφανές που δούμε στη χώρα. Ένα ντρόν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ανακαλύπτεται, προσέξτε, τυχαία από ψαράδες, έχει. Δεν ξέρω πόσα κιλά εκρηκτικά.
0: 100 κιλά λένε καλά ενημερωμένες πληροφορίες από το Υπουργείο. Μπορεί.
1: Αυτό λοιπόν το ντρόν που είναι ουσιαστικά βόμβα ανακαλύπτεται και μεταφέρεται τυχαία από ψαράδες στο προσωπικό του λιμενικού και ήταν ενόχλητο εντός της ελληνικής επικράτειας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και η κυβέρνηση τολικά εδώ για 48 ώρες δεν έχουν βγει να μας πούν από πού προέρχεται, κύριε Παπαγιάννη, το ντρόν, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε ανιχνευτικό χαρακτήρα και πιθανόν έχει καταγράψει.
0: Ναι, είχε σπασμένους αισθητήρες, βέβαια. Δηλαδή έκανε κύκλους ακυβέρνητο.
1: Προσέξτε, έχει κρυκτικά, έχει αισθητήρες, έχει ανιχνευτικές μηχανές, κινείται εντός της χώρας. Η Ελλάδα δεν ξέρει πώς μπήκε, πού πάει, από πού προέρχεται. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, μας καθησυχάζει λέγοντας πρώτον ότι ξέρει τι έχει τον ντρόν και δεύτερον ότι και εμείς έχουμε ντρόν αναλόγων δυνατοτήτων. Αν αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι σοβαρή δήλωση.
0: Όχι, πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Άμυνας. Πώς πέρασε από τα ελληνικά. Αν πέρασε. Προσέξτε. Έχει σημασία γιατί εδώ υπάρχει διπλή διανάγνωση. Δεν ξέρουμε αν πέρασε από τα ελληνικά ραντάρ μαζί σας. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Είτε πέρασε μέσα σε ένα πλοίο, είτε πέρασε αιωρούμενο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει κράτος που ελέγχει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος βάζει ασφαλείς στους πολίτες ότι 100 κιλά εκρηκτικά δεν θα σκάσουν πάνω από το κεφάλι τους και το σπίτι τους. Όπως προσέξτε, κύριε Παπαγιάννη, ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε.
0: Εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας δηλαδή, ζητήσατε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο και από τον κύριο Δένδια ή όχι?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, εμείς κάναμε μια δημόσια τοποθέτηση χθες το μεσημέρι και σήμερα το πρωί. Σε λίγο θα έρθει και ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει. Και πρέπει να μάθει άμεσα, καθαρά και με πάσα ειλικρίνεια, ακόμα και με αυτοκριτική, ακόμα και με ανάληψη πολιτικής ευθύνης, όπου αυτή ανήκει, το γεγονός ότι ένα ντρόν κινείται ανενόχλητο μέσα στην ελληνική επικράτεια, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, να πανηγυρίζουν ότι η χώρα είναι θωρακισμένη. Θυμάστε, θωρακισμένη έναντι απειλών, ότι έχουμε θόλους, ότι έχουμε ασπίδες, ότι έχουμε αντι UAV συστήματα, ότι έχουμε αντιπυραυλικά συστήματα. Και όλες αυτές τις επικοινωνιακές παρόλες που ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά τις κατέριψε και απέδειξε ότι η χώρα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι,
0: ναι,
1: με την πλήρη έννοια του όρου.
0: Να σας πω εγώ, για να υπάρχει και ο αντίλογος, ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λένε ότι τα USV, δηλαδή αυτού του είδους τα drones, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν γιατί έχουν φτιαχτεί με αυτού του χαμηλού προφίλ γάστρα από ανθρακονήματα, ακριβώς για να μην εντοπίζονται από τα ραντάρ της αντίπαλης χώρας. Σας λέω τι λέει το Υπουργείο Άμυνας. Δεν είμαι τεχνικός, ούτε ειδικός στο θέμα κατασκευής των drones. Αλλά για να υπάρχει και αντίθετη άποψη.
1: Θέλω όταν τελειώσουμε την εκπομπή να αναζητήσετε πόσες εξαγγελίες έχουν γίνει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την κυβέρνηση για τη θωράκιση της χώρας για τα αντιδράσεις.
0: Ωραία, είστε αξιωματικοί αντιπολίτες, έχετε το θεσμικό αυτό ρόλο. Ζητήστε επίσημη ενημέρωση για να μάθουμε κι εμείς.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Τα αντιδρόν συστήματα, θυμάστε που λέγανε για τον Κένταυρο, το οποίο κατέριψε συστήματα των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτά που προμηθευτήκαμε από το Ισραήλ πριν από κάποιους μήνες. Όλα λοιπόν αυτά, τα οποία ο ελληνικός λαός θα διαβάζει και νομίζει ότι η χώρα είναι θωρακισμένη, ασφαλής και απόρθητη, έρχεται ένα ντρόν, δεν ξέρει, σήμερα που μιλάμε, 48 ώρες μετά που βρέθηκε από τους ψαράδες, όχι από το λιμενικό, όχι από τις ενόπλες δυνάμεις, από τους ψαράδες, κύριε Παπαγιάννη, βρέθηκε.
0: Μάλιστα, ναι, έτσι είναι.
1: Κανείς δεν ξέρει, πράγματι. Κανείς δεν ξέρει από πού προέρχεται, τι σκοπό εξυπηρετούσε και τι θα γινόταν αν αυτό το ντρόν έσκαγε με τα 100 κιλά εκρηκτικά σε μια κατοικημένη περιοχή.
0: Ναι. Εσείς ως αρμόδιος τομεάρχης άμυνας, έχετε κάποια άτυπη ενημέρωση μέχρι τώρα ή όχι? Έχετε ζητήσει ενημέρωση? Επιμένω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώσει.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώσει το ελληνικό λαό για ένα θέμα το οποίο είναι πρώτο στη δημοσιότητα, το οποίο το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και δεν είναι θέμα άτυπης της ενημέρωσης. Πρέπει τώρα ο ελληνικός λαός να μάθει από πού ήρθε, τι σκοπό εξυπηρετούσε και γιατί δεν ανηλεύτηκε αυτό το ντρόν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Μιχάλη Κατρίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συνέντευξη και, για το σχολιασμό, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή κυρία εκεί. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό περιβάλλον, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, νομίζω, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Πάνο Ρίγα, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας, σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται, αλλά και σε σχέση με αυτό το οποίο σήμερα δηλώνει στη Real News ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της ενότητας, ζητώντας να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας Φάμελου Τσίπρα για να μπορέσουν να πορευθούν με κοινό τρόπο. Το θέμα είναι, ο Τσίπρας όλους αυτούς τους θέλει ή θέλει να πορευθεί με άλλα στελέχη, στελέχη δηλαδή τα οποία δεν είχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Σε αυτά λοιπόν θα απαντήσει επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγα λεπτά.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Δύο ομάδες από τα Βαλκάνια έχουν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το 1986 η Στεάουα Βουκουρεστίου πήρε τον τίτλο επικρατώντας με 2-0 στα πέναλτι της Μπαρτσελώνα στον τελικό που είχε γίνει στη Σεβίλη. Το 1991 ήταν η σειρά του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου να σηκώσει την κούπα, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Μπάρι με 5-3 στα πέναλτι την Μαρσέη.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ.
12: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά.
15: Σάμος. FM στους 102.
18: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 6983 με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 6983.

0: κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαριών, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και η Μετάλλικα στο τρίτο.

0: Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτηση που έκανε για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μετάλλικα έβαλε. Το Έντερ Σάντμαν, αυτό
1: μήπως,
0: που ακούμε.
1: Μήπως διαβάσουν και το κείμενο γι' αυτό.
0: Λέει, να παρασυρθούν.
2: Μετάλλικα.
0: Μήπως παρασυρθούν τη μουσική.
2: Διαβάσουν και κάτι. Οι αρχιερείς της heavy metal ήρθαν και στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν
2: James Hetfield, Κιρ Χάμετ, ο Ούρλι και ο Ρόμπερτ Τρουχίλο.
0: Ωραία συναυλία. Ήταν πολύ σπουδαία συναυλία. Περάσανε καλά ο κόσμος.
2: Καθηλωτική ήρεση τώρα.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Μέχρι και σεισμογράφο βάλαμε. Το αστεροσκοπείο έβαλε σεισμογράφο, λέει.
0: Εντάξει,
2: να δει τι γίνεται εκεί από τα beat.
0: Από τις δονήσεις. Ήταν και πολλοί κόσμος απ' έξω. Αυτό
2: ναι.
0: Έλεγε και ο Θοδωρής, πέρασε απ' έξω.
2: Ναι.
0: Και ήταν πολλοί κόσμος απ' έξω, οι οποίοι πήραν
2: με
0: την πυρίτσα τους. Γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ήταν και τα εισιτήρια, ήταν και το κόστος. Ήταν πολλά πράγματα μαζί. Ήταν ωραία.
2: Εντάξει, ωραία ήταν.
0: Ωραία. Ήτανε, το ζήσανε. Όσοι το ζήσανε, εμείς το περιγράψαμε. Καλά ήταν. Και του,
2: ωραία, ωραία.
0: Και του χρόνου με υγεία.
2: Ακούσαμε όμως και δικά μας. Σιρτάκι, τρύπες.
0: Ναι, εντάξει, ακούσαμε δύο. Πάντα το κάνουν αυτό στη χώρα που είναι, παίζουν κάτι για να την τιμήσουν.
2: Έτσι.
0: Σε εμάς παίξαν ζορμπά και τρύπες.
2: Ήξερες εσύ ότι είχαν ως ίνδαλμα, θα πω, τον... πες το.
0: Το Χατζηδάκι.
2: Το Χατζηδάκι.
0: Όχι, δεν το ήξερα.
2: Έλα,
0: δεν το ήξερα.
2: Το Χατζηδάκι, παιδιά.
0: Δεν το
2: Χατζηδάκι, Μαρία.
0: Δεν ναι. Το ήξερα καθόλου. Ναι, το άκουσα και εγώ κάποια στιγμή, αλλά δεν το ήξερα. Όχι, καλά, δεν είναι και γνώση μου τόσο πολύ για τη μουσική, αλλά όχι.
2: Η μουσική του
0: ναι.
2: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, την
0: και
2: παιδεία
0: δίκιο
2: του.
0: Έχουν.
2: Βέβαια,
0: και
2: βέβαια,
0: δίκιο έχουν.
2: Βέβαια.
0: Εδώ στο στούντιο μαζί μας η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν καλέσετε στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη. Mail στούντιο papakirialfm.gr. Και βεβαίως θα είμαστε μαζί σας, όπως είπε ο Νίκος, μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά στις μανούλες όλου
2: ναι.
0: του κόσμου. Χρόνια πολλά.
2: Να τις χαιρόμαστε, τις μανούλες μας και τις μανούλες όλες.
0: Όλες τις μανούλες μας.
2: Να πούμε χρόνια πολλά και στις μανούλες μας.
0: Πολύ σπουδαία γιορτή η σημερινή.
2: Έτσι,
0: έτσι. Μια, ένα πρόσωπο που σηματοδοτεί για όλους μας φροντίδα, ασφάλεια, δύναμη, αγκαλιά, θυσίες, αισιοδοξία και το κλασικό που λέω πάντα, χειμώνα, καλοκαίρι. Ζακέτα να πάρεις.
2: Γιατί είχανε. 30 βαθμούς έχει.
0: Έτσι πάντα λένε. Ζακέτα να πάρεις. 30 βαθμοί. Αλλά πάντα ζακέτα να πάρεις. Κάψω να έχει έξω. Τι να τον κάνω. Τι να την κάνω. Τι να πάρεις τη ζακέτα.
2: Ρε. Όχι, λες.
0: Ναι.
2: Τι, αφού λέει θα έχουμε σκόνη.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
2: Α, γενικά η μανούλα.
0: Η προτροπή της μητέρας.
2: Η μάνα, βέβαια.
0: Ανεξάρτητα.
2: Να ντύνεσαι. Έφαγες. Έτσι, έτσι.
0: Έφαγα. Το
2: πάρε
0: πρωί, το μεσημέρι, το απογευματάκι.
2: Πάρε τηλέφωνο να φτάσεις.
0: Ναι, ναι, πάρε
2: τέτοιες
0: τηλέφωνο.
2: Φράσεις.
0: Ναι, ναι. Α, ξέχασες. Για πολλούς λόγους.
2: Έτσι, έτσι. Εξακόσια ηχεία. Subwoofer. Ήταν μέσα, είναι χαμός. Είχαν κρεμαστεί σε 8 πύργους περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι.
0: Νίκο μου, ωραία.
2: Εκπληκτικό ήχο. Μας είπαν.
0: Καλά, έχουν. Αν δεν έχουν οι μετάλλοι, κάποιο θα έχουν. 80.000 θεατές.
2: Και διάθεση, λέει η μπάντα, είχε διάθεση. Πολύ.
0: Ξέρεις, σε παρασύρει και η μάζα, ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή, πραγματικά η διάθεση μεταδίδεται.
2: Βέβαια.
0: Η διάθεση είναι μεταδοτική. Πρόσεξε τι θα μου μεταδώσει σήμερα εσύ εμένα.
2: Όχι, μωρέ, καλή διάθεση θα
0: δεν είμαι
2: σήμερα.
0: Στα χάι μου. Έτσι.
2: Όταν ξεκινάμε τα πολιτικά, χαλά η διάθεση.
0: Φρόντισε με. Φρόντισε
2: ναι,
0: με, σε παρακαλώ.
2: Φροντίσω.
0: Καλέ μου, Νίκο. Φρόντισε με.
2: Αφιέρωσαν τη συναυλία στο μικρό Σπύρο που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Γι' αυτό το είπε ο Hetfield στην αρχή. Και ήθελε να τους δει από κοντά, λέει, τους ανθρώπους, τον Σπύρο και τους γονείς. Προκάλεσε μια πολύ μεγάλη συγκίνηση στο κοινό.
0: Εντάξει, είναι συγκινητικό, Βρενικό μου. Είναι συγκινητικό. Πώς θα το κάνουμε.
2: Η κάμερα εντόπισε το αγόρι και εκείνη την ώρα που η κάμερα πήγε στο Σπύρο, είπε ότι αφιερώνουμε τη συναυλία στο παιδί αυτό. Ήταν μια ανάσα από το frontman, από τους Μετάλλικα. Το παιδί.
0: Το παιδί το βάλαν σε ειδική θέση, εντάξει. Mm-hmm. Με κάποια προστασία γύρω-γύρω, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Εκεί όμως που έγινε χαμός είναι όταν ο Τρουχίλο.
0: Μάλιστα,
2: τι έκανε.
0: Τι έκανε.
2: Ερμήνευσε τρύπες. Ε?
0: Ναι.
2: Και το δε χωράς πουθενά.
0: Δε χωράς πουθενά. Ναι,
2: ναι, ναι. Ο Αγγελάκας το έχει γράψει.
0: Ναι, ναι.
2: Τελικά θα μου πείτε πόσο κόστησαν τα εισιτήρια.
0: Αναλόγως, αν τα πήρες στην αρχή, αν τα πήρες στη μέση, αν τα πήρες
2: 50 ευρώ είχε, ας πούμε.
0: Στην αρχή όταν βγήκαν τα εισιτήρια, ναι, είχε. Αν είδες εσύ, τα δα και εγώ.
2: Ξεφύγαμε μετά.
0: 50, τώρα εικονικό είναι το 50.
2: Ναι,
0: χαμηλά ήταν, πολύ χαμηλότερα. Αν τα είδες εσύ τα πρώτα, τα είδα κι εγώ.
2: Μάλιστα.
0: Όσο τα είδες εσύ, τα είδα κι εγώ.
2: Μάλιστα. Ξέρεις ότι στείλαμε τους δορυφόρους θερμικούς πάνω για τις φωτιές.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Τις καταγράφουν. Βέβαια.
0: Είναι η αρχή, δεν είναι όμως την ολότητά του το πρόγραμμα.
2: Όχι, αλλά ξέρεις αυτό που λένε, ρε παιδί μου, είναι ότι όταν καταγράψεις τη φωτιά στην αρχή, μπορείς και να τη σβήσεις.
0: Μπορείς να
2: προλάβεις. Άμα σου ξεφύγει.
0: Ναι.
2: Άρα είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή.
0: Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο σε αυτό, επειδή τις φωτιές, όπως ξέρεις, τις διαχειριζόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ και δεκαετίες.
2: Ναι.
0: Όντως, αν την καταγράψεις και την μετρήσεις από την αρχή, και να αν δεν την υποτιμήσεις.
2: Βέβαια. Θα σου πω μια περίπτωση χαρακτηριστική. Mm. Θυμάσαι τη φωτιά πρόπερση στα μέρη μου.
0: Ναι.
2: Κάτω, στο Γήθιο.
0: Πώς το θυμάμαι, ναι.
2: Που ξεκίνησε από την Παναγία τη Γιάτρισα.
0: Ναι.
2: Ψηλά.
0: Πού θα πας για να μην πάνε.
2: Είπαν οι άνθρωποι πάνω, οι Καστανιώτες, στο χωριό Καστάνια. Δηλαδή, μου λέει, παιδιά, τους είπαν τα άλλα χωριά να βοηθήσουμε. Λέει, παιδιά, το έχουμε.
0: Αυτό το έχουμε.
2: Και όντως, μπορεί να την είχες εκείνη την ώρα.
0: Αρχικώς.
2: Αρχικά. Του ξέφυγε η φωτιά.
0: Ναι.
2: Και έφτασε μέχρι το Γήθιο.
0: Αυτό ακριβώς λέω.
2: Από εμάς πάνω έφτασε μέχρι
0: είναι
2: το Γήθιο.
0: Είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
2: Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γεγονός.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο να εντοπιστεί η φωτιά, να μην την υποτιμήσει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μην πει ότι την ελέγχω, ότι είναι αυτό ναι. και γυρίσει ο αέρας και γυρίσει η φορά και γυρίσει.
2: Βέβαια, δεν έφταιγαν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, τι να κάνουν τώρα. Σου λέει την έχουμε, είναι κοντά. Δεν ήταν πυροσβέστες, δεν ήταν ειδικοί. Δηλαδή, δεν λέω ότι φταίνουν οι άνθρωποι.
0: Όχι, μα κανεί δεν λέει ότι φταίνουν οι άνθρωποι. Σου λέω ότι δεν πρέπει να υποτιμά τη φωτιά. Η φωτιά είναι ένα πράγμα απρόβλεπτο. Και στην εξέλιξή της και από την έναρξη, καλά, εκτός από την ηλεκτροσυγκόληση που λέω και εγώ, κάθε καλοκαίρι που έχουμε εντολές να μην ξέρεις να προσέχουμε, κάποιος κάνει ηλεκτροσυγκόληση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιος.
2: Και εγώ ψήνω το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κοίτα, να στείλω εγώ κάμερα.
2: Ναι. Ψήνω όμως, ο οποίος είναι πολύ προστατευμένο αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, η υποτίμηση της φωτιάς έτσι ξεκινάει. Από κάτι τύπου σαν και σένα.
2: Είναι πολύ προστατευμένο και πολύ προσεκτικό. Τα λάστιχα εκεί τα έχουμε γύρω-γύρω όλα, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάω να ανάψω φωτιά. Μέσα στο χωράφι. Μέσα στο δάσος.
0: Να κάψεις λες τα κλαδάκια.
2: Όχι, φωτιά να ψήσω, έστω και να ψήσω.
0: Πάει
2: ο άλλος, λέει, κάνω πικνίκ. Και παίρνει μια ψησταριά μικρή, βάζει μέσα στο δάσος που πάει και. Όχι, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι.
2: Ψήσε σπίτι σου.
0: Και να μην κάψει κλαδιά.
2: Βέβαια. Α, καλά. Ξυπακούεται. Εδώ, παιδί μου, πήγε ο άλλος με το τραχτέρο. Ο άνθρωπος έκανε δουλειά. Έβγαζε καλάμια από τα χωράφια.
0: Και όπως πήγε. Καθάριζε, εννοείς, το καθάριζε.
2: Το καθάριζε. Και όπως πήγε το τραχτέρ, οι αξίνες χτυπούσαν πάνω σε πέτρα.
0: Μάλιστα.
2: Πήρε φωτιά μία. Ο άνθρωπος έφυγε νομίζοντας ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό σιγόκεγε. Πρόσεξε, την πέτα, το σπινθήρα.
0: Ναι, ναι, σπινθήρα.
2: Και πήρε φωτιά. Το πρόλαβαν βέβαια, δηλαδή έκαψε ένα στρέμμα εκεί γύρω. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, κοίτα να δεις. Δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος καθόλου. Σιγόκεγε η φωτιά.
0: Έφυγε κιόλας, τελείωσε τη δουλειά.
2: Μα δεν το κατάλαβε ότι είχε πάρει σιγόκεγε αυτό. Και έφυγε ο άνθρωπος και μετά από ένα τέταρτο γυρνάει πίσω, κοιτάει, λέει, τι είναι. Και κάλυψε την πυροσβεστική και εντάξει, όλα καλά, ρε παιδί.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς. Δεν είναι πάντα όλες τις περιπτώσεις που τις προλαβαίνει κάποιος.
2: Ναι, καλοκαίρι,
0: είναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να προλαβαίνει κάποιος. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό
2: ναι,
0: σου
2: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Οι δορυφόροι θα κάνουν μεγάλη δουλειά.
2: Βέβαια.
0: Θα έχει ενεργοποίηση από το πρώτο δευτερόλεπτο, κινητοποίηση, αρκεί να μην την υποτιμήσεις στο μέγεθος.
2: Σωστό. Πάμε και στην Τενερίφη τώρα. Έπιασε λιμάνι το πλοίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι και.
2: Για το Χανταϊό.
0: Όχι και λιμάνι.
2: Εντάξει.
0: Ανοιχτούλια είναι, ανοιχτούλια.
2: Όχι, έξω, μέσα.
0: Ναι.
2: Έξω από το λιμάνι, μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, στη θάλασσα, δηλαδή ανοιχτούλια είναι. Ανοιχτούλια.
2: Ειδικό λεωφορείο λέει και αεροπλάνα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, οι Τενερίφοι όλοι έχουν βγει στους δρόμους, απειλούν, δεν θέλουν να πλησιάσουν κανένα. Θα κατεβαίνουν σε ομάδες των 5. Mm-hmm. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, νομίζω σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 20 λεπτών, κάπου εκεί, και θα μεταφέρονται σε ομάδες των 5. Γύρω στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία για να μεταφερθούν.
2: Έτσι.
0: Τώρα, κοίταξε να δεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ίδια ευκολία, ότι δεν πάνε για πανδημία, ότι υπάρχει μια αγωνία. Παρόλα αυτά, ο κόσμος ανησυχεί.
2: Καλά. Εδώ έχει, λέει, δύο μαρτυρίες ανθρώπων που παίζαν Χανταϊό και λέει να μην σας έβρει. Μη μας βρει άλλο κακό.
0: Άλλο
2: το πέρασαν
0: συμπτωμάτων.
2: Πολύ δύσκολα οι άνθρωποι.
0: Ναι, λόγω των συμπτωμάτων το
2: ναι,
0: λες.
2: Ναι. Τι να πω.
0: Λόγω των συμπτωμάτων.
2: Τώρα, πάμε. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, κυρίες και κύριοι, φέρνουν πρώιμη ζέστη. Λέει 34 βαθμούς στη χώρα.
0: Από αύριο είναι. Λίγο υποχωρεί η σκόνη. Έτσι λέει ο Τάσος. Ότι λίγο θα υποχωρήσει η σκόνη. Θα ξανάρθει προς τέλος της εβδομάδας. Η πολύ ζέστη θα είναι αύριο και μεθαύριο.
2: Ναι.
0: 34 βαθμούς.
2: Βάλα
0: αντιλιακό σου έχω πει, έχει που καεί το με το πόσο.
2: Εδώ βλέπεις, έχω κάνει πανάδες.
0: Έχεις κάνει πανάδες γιατί δεν βάζεις αντιλιακό. Γι' αυτό υπάρχουν τα αντιλιακά. Αντιλιακό λέγεται αυτό.
2: Ναι, αλλά καθαρίζουν αυτές, ξέρεις.
0: Με λέιζερ.
2: Δεν ξέρω.
0: Με λέιζερ.
2: Έτσι μου έχουν πει.
0: Με λέιζερ, να σου απαντήσω εγώ. Με λέιζερ.
2: Ναι, και καπελάκι. Να, Μαρία, έχει δίκιο.
0: Καλά, δεν είναι. Επειδή
2: δεν είναι. Καπελάκι και γυαλιά ηλίου.
0: Δεν είσαι για να βάλει καπελάκι, αλλά.
2: Γιατί.
0: Δεν το στυλ σου, κατάλαβε να είναι το καπελάκι.
2: Βάζω. Βάζουν κι άλλοι.
0: Τραγιασκούλα, εννοεί καπελάκι του.
2: Καπέλο, καπέλο, τζόκι. Καπελάκι. Τζόκι.
0: Το NBA θε να βάζει. Παρόν ναι. Lakers. Θέλει ναι. ένα Lakers.
2: Ωραίο είναι.
0: Ε?
2: Να βάλω κι εγώ.
0: Κουστούμάκι και Lakers. Ναι.
2: Τόσοι διάσημοι βάζουν.
0: Τέλος πάντων, βάλεις λίγο αντιλιακό γιατί έχεις καεί ολόκληρο.
2: Το διάσημο.
0: Το διάσημο δεν το προσπερνάω εγώ. Δεν
2: ναι. Η κυρία Χριστίνα Λιβανού παντρεύτηκε με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο. Είχαμε γάμους και χαρές.
0: Τώρα ψάχνω να βρω ποιος πια που.
2: Η Λιβανού, Λιβανού.
0: Ναι, το κατάλαβα. Το δω, λόγω του από το επώνυμο
2: από
0: το κατάλαβα.
2: Το
0: ναι.
2: Παντρεύτηκε. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Να είναι καλά, Νίκο. Δεν έχει αφήσει κοινωνικό γεγονός βάφτιση, γάμο.
2: Μα μ' αρέσουν
0: αραβώνα,
2: εμένα.
0: Αραβώνα, πρώτο αραβώνα, γνωριμία.
2: Μα τα λέω,
0: γονέων.
2: Αλλά δεν με καλοί άνθρωποι. Να πήρε παιδί μου στον επόμενο γάμο, καλέστε τον.
0: Καλά, εκεί θα ερχόμουν και εγώ άμα πήγαινε.
2: Μαζί θα πήγαινε, με συνόδευε.
0: Στράκια θα κάνω.
2: Έτσι, άβαζε και το φορεματάκι σου το ωραίο.
0: Κλειστό, ε.
2: Κλειστό, τι να κάνουμε, δε τσάκι. Άσε λίγο πλάτη, κάτι έξω, κάτι. Κάτι, να πάμε κι εμείς. Που φορέ ζιβάγκο να πάμε. Με 40 βαθμούς.
0: Τίποτα, τα κλειστά, Νίκο μου, τα κλειστά.
2: Όχι κλειστά.
0: Ή μη κλειστά.
2: Να σου πω, ο κύριος Τσίπρας που κάνει, μου μοιάζει, ε. Ξέρεις, είμαστε συμφοιτητέ και τέτοια.
0: Θα φύγω.
2: Κάνει Facebook. Να κάνω κι εγώ TikTok. TikTokάρω κι εγώ λιγάκι.
0: Εντάξει, εσύ κάνεις άλλο οικονομικά. Ο κύριος Τσίπρας κάνει πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι. Πολιτικές, παύλα, οικονομικές παρεμβάσεις για τις τράπεζες.
2: Τι μας είπε για τις τράπεζες.
0: Ναι, και ζήτησε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στις τράπεζες
2: ναι.
0: και κατήγγειλε η υπερκέρδη των τραπεζών κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδια, Νικό.
2: Το είπε αυτό.
0: Μάλιστα, Νικό.
2: Μπράβο.
0: Ναι. Και έχει βέβαια απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη. Μίλησε για ανευθυνότητα, απουσία ηθικού φραγμού, περιφερόμενος κίνδυνος για τη χώρα. Αφού περιέγραψε τι είχαν γίνει επί διακυβέρνησης Τσίπρα, τα οποία τα προσπερνάω γιατί τα έχουμε πει και 5.000 φορές.
2: Προσπέρασέ τα για να μην σταθώ εγώ.
0: Για τα σταθείς εσύ και δεν μπορώ να με σκάσεις τώρα. Ναι, δεν είναι. Λέμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε πάει στην επόμενη
2: στον
0: μέρα.
2: Στον εθνικό κήπο είναι. Στον εθνικό κήπο μου μοιάζει εκεί μέσα διάδρομος.
0: Στον εθνικό κήπο είναι. Mm. Ναι, δεν κατάλαβα εγώ που είναι.
2: Στον εθνικό κήπο μου φαίνεται. Το βλέπω από το διάδρομο.
0: Ναι.
2: Πώς θα τον πέτυχα εκεί να του κάνω δύο ερωτήσεις. Όπως το έλεγε έτσι στο live. Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Να σας
0: ρωτήσω. Την ώρα που έγραφε ο άνθρωπος στο βίντεο.
2: Την ώρα που ένα ακούω εγώ να το ρωτήσω κάτι. Φαντάζεσαι να γινόμασταν εκεί. Μαλλιά κουβά.
0: Να σας έγραφε και μαλιά... κάποιος όπως να το
2: πει. Να έγραφε όπως γράφει παιδί μου έτσι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να πω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέπετε.
0: Τι θα το ρωτήσω
2: για τις τράπεζες.
0: Ναι, τι θα το ρωτήσω.
2: Να τις κλείσει.
0: Αυτά πάλι θα αρχίσουμε.
2: Ναι. Θα του λέγαμε
0: έρευνα. Πάλι θα ξαναπάμε πίσω.
2: Ναι, μωρά. Τις κλείσει να του πάρει το δύο δις που λέει τα υπερκέρδη.
0: Ναι.
2: Για να κλείσουν μόνες τους μετά. Δεν ξέρω να τις κλείσει. Θα βάλουν λουκέτα, θα φύγουν.
0: Άσε μας, λοιπόν. Ο άνθρωπος το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα τις έκλεινε μόνος
2: τους. Αυτό λέω. Θα κλείνουν...
0: Για να μην φύγουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, Νίκο, θα το
2: κάνει. Δεν χρειάζεται να τις κλείσει μόνος του. Άμα πάρει αυτά που λέει, κλείσουν, βάλουν λουκέτα.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Θα βγουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι, θα πούν παιδιά, ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες.
2: Θα ανοίξουμε μετά από καιρό.
0: Δεν μου λες, αγάπη, δεν έχουν υπερκέρδη τράπεζες.
2: Βεβαίως και έχουν.
0: Άρα.
2: Και αυτή είναι η δουλειά, παιδιά. Η τράπεζα δεν είναι ανθρωπικό ίδρυμα. Η τράπεζα είναι εταιρεία, ε.
0: Ναι, εταιρεία.
2: Ναι.
0: Υπάρχει το κέρδος.
2: Φορολογούνται, δίνουν. Είδε τα 400 εκατομμύρια για τα σχολεία.
0: Ναι, αλλά δεν φορολογούνται, λέει ο κ. Τσίπρας. Εξήγησε ένα ολόκληρο κομμάτι. Δες το βίντεο.
2: Μα γι' αυτό ζω να είμαι εκεί να κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Και γιατί να μην υπάρχει η λέξη κέρδη και πρέπει να υπάρξει η λέξη υπερκέρδη, Νίκο.
2: Ο κ. Τσίπρας το είπε το υπερκέρδη.
0: Αυτό λέω κέρδη. Άλλο κέρδος, άλλο υπερκέρδος.
2: Κέρδη λέω εγώ.
0: Άσε λες κέρδος. Ναι.

0: Είχαμε και βαφτίσια εκτός από γάμους. Ο κύριος Μουζουράκης και η κυρία Κόζα ρευάξαν το παιδί τους. Νονάη Παπαρίζου. Ο Πάνος ο Μουζουράκης.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Με τη γυναίκα του.
1: Το ξέρω τον κύριο Μουζουράκη, όλος ο κόσμος το ξέρει. Το ξέρω.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί υπάρχει και ο Μουζουράκης. Μουζουράκης. Ο Πάνος Μουζουράκης, τραγουδιστής,
1: ναι,
0: λέω εγώ.
1: Ναι, ναι. Να του ζήσει, Νίκο.
0: Να του ζήσει.
1: Άλλο
0: βεβαίως.
1: Κοινωνικό γεγονός.
0: Είναι καλό παιδί ο Μουζουράκης.
1: Ξέρει και από καλλιτέχνες.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τρελός εμένα, μου αρέσει ο Μουζουράκης.
1: Πάμε παρακάτω.
0: $45 δις παραοικονομία στην Ελλάδα. Να τα, αυτά είναι. Τα βλέπεις. 45-50 δις λείπουν από την οικονομία, στην παραοικονομία πάνε. Αυτά πρέπει να πιάσουμε κι άλλο. Τη φοροδιαφυγή, την παραοικονομία.
1: Την παραοικονομία είναι αυτό.
0: Πού είναι αυτό, καλέ, που βλέπεις την κάθοδο. Αυτό που είναι.
1: Πού να ξέρω. Α, είναι ο ποδηλατόδρομο. Είναι ο αγώνας ποδηλασίας και έχει τέτοια κίνηση.
0: Ναι, παιδιά, αυτό που είναι. Στην εθνική είναι αυτό.
1: Εθνική πρέπει να είναι, Νίκο. Εθνική είναι.
0: Ναι. Α, εθνική, χαμηλά, χαμηλά.
1: Ναι, γιατί είναι
0: προς το Φάληρο, Φάληρο.
1: Όπου κίνηση.
0: Α, έχουν κλείσει το δρόμο. Παιδιά, προσέξτε όσοι πάτε προς Φάληρο. Μην πάτε από την Κηφισό. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Να, ο Σεφ είναι χαμηλά στο Φάληρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται. Είναι μάλλον του λόγω του αγώνα. Είναι, έχει πάρα ναι. πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση.
0: Η Άννα έκανε τατουάζ μια ζωγραφιά των παιδιών της. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Είχαν ζωγραφίσει τα παιδάκια κάτι και το έκανε τατουάζ.
1: Πολύ τρυφερό. Γιορτάζει και εκείνη σήμερα. Λέει η Μαργαρίτα, μας τα πρίξανε με τους. Μας τα πρίξατε με τους Μετάλλικα. Δεν της αρέσουν τις Μετάλλικα.
0: Εντάξει, μωρέ,
1: Μαργαρίτα. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, παιδί μου.
0: Μια μέρα είναι, θα περάσει.
1: Καλά, εμείς παίζουμε κατά καιρούς και άλλες φορές Μετάλλικα.
0: Για να σπάσουμε τα νεύρα της Μαργαρίτας, έχεις τίποτα Μετάλλικα, έχεις τίποτα κρατημένα εκεί.
1: Μην την πειράζεις και εσύ, δεν νομίζω ότι το κάνουμε.
0: Έλα, μωρέ, έχουν και ωραία κομμάτια οι Μετάλλικα.
1: Εντάξει, αλλά σου πω και τι έχουμε, μόνο αυτό. Έχουμε και πάρα πολλά τραγούδια για τη μητέρα, τα έχουμε διαλέξει μετά.
0: Ναι, για βάλε κάτι.
1: Θα τα ακούσουμε κάτι μετά, γιατί πάμε σε break.
0: Α, εντάξει, σε λίγο, περίμενε. Η Goldie Hawn την ήξερε. Δεν θα παντρευτεί, λέει, τον Gert Russell.
1: Παναγία μου, η Goldie Hawn, έλα, ναι, Hawn.
0: Hawn, πώς τη λένε.
1: Η Χούθη, ναι, ναι.
0: Χούθη.
1: Η Χούν, ναι.
0: Α, όχι Χούθη. Χούθη μου πήγε κάτω.
1: Έχουν σπίτι στη Σκιάθο, Νίκο μου.
0: Αυτή, ναι.
1: Αυτή είναι που έχουν
0: τόσο. Και ο Gert Russell.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια ζευγάρι. 30 χρόνια ζευγάρι.
0: Ναι, αλλά λέει δεν θα τον παντρευτώ, λέει.
1: Δεν τον έχει παντρευτεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Ναι,
1: 35.
0: Λέει, δεν μου αρέσει η ιδιοκτησία, λέει.
1: Και... μεγάλωσε, την έχει ζει. Πώς είναι μεγάλο.
0: Μα αυτό τώρα δεν μην παντρεύεσαι, άστο τώρα.
1: Μεγάλωσε.
0: Έπρεπε να έχει παντρευτεί χρόνια πριν.
1: Υπάρχουμε κι εμεί που είμαστε πιο ακόμα. Κρατιόμαστε, Νίκο.
0: Μα γι' αυτό τη το λέω. Δεν πειράζει.
1: Κρατιόμαστε κι εμείς ως κορίτσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Αυτό θέλω να πω στην κυρία Χόουν.
1: Ναι,
0: ότι δεν θα σε εκθέσει.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει. Άστο,
1: το ξέρει όλο το Hollywood, η Ελλάδα και η Σκιάθος ότι είναι 30 χρόνια μαζί. Μη σε νοιάζει, 30 τόσα είναι και παραπάνω είναι.
0: Απλά έκανε δήλωση η γυναίκα.
1: Απλά είμαστε, υπάρχουν και άλλα κορίτσια που είμαστε.
0: Εσείς να παντρευτείτε. Θα έρθω εγώ, θα είμαι εκεί.
1: Βρεστον εσύ.
0: Ωραίο φράκο εγώ που θα γίνει εκεί.
1: Έλα πάμε.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
14: και 6977-80-93-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Στα χείλη.
17: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.

0: γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζευγάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 22730 35426
4: και 6976 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Γι' αυτό είπαμε να μην βάλουμε το «Μαμά γερνάω», γιατί δεν θα αντέξω.
9: Προσωπογραφία της μητέρας μου, του Χατζηδάκη.
8: Ναι.
9: Ωραίο τραγούδι.
8: Έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλήθεια.
9: Θα μεγαλώνω.
8: Αυτά δεν θέλω να
9: ακούω.
8: Αυτά δεν θέλω να ακούω. Κατάλαβες.
9: Το γιατί... μεγάλωμα.
8: Ναι, αυτά και το «Μαμά γερνάω», γιατί θα πέσουμε στα πατώματα όλοι.
9: Κάτσε,
8: μαζί. Δεν χρειάζεται. Πουλάκι μου, δεν χρειάζεται.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
8: Νίκος Ρουκάκοστάλ.
9: Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εκπληκτικής Real News που κυκλοφορεί σήμερα, και μάλιστα μπαμπάτσικη.

0: θέματα.
1: Μπαμπάτσικη. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης. Την ανάκριση για διενεργή εισαγγελέας εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Και ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή.
0: Το ένα το αμελητή, ξέρεις γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνει, λέει, αμελητή στη Βουλή να το δουν, το στέλνουν οι βουλευτές αμελητή. Ναι, τελειώνει. Αυτός λέει φυσικός δικαστής.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, η επιστολική ψήφος, πάρα πολύ καλό. Να ψηφίζουν όπου είναι. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Και επίσης η ελληνική γλώσσα, επίσης καλό. Η υποχρεωτική αραφήτηση κάνει μέχρι Δευτέρα Λυκείου την πάει.
1: Ναι.
0: 11 χρόνια. Από Τρίτη Γυμνασίου. Έτσι.
1: Καλά, είναι προς συζήτηση και θα δούμε και τις προτάσεις που θα καταθέσει το Πασόκ.
0: Καλέσεις και... βλέπω εγώ προς το παρόν.
1: Προς ώρας.
0: Αποκλειστική συνέντευξη στη Real, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Και επίσης, πρόσωρο ταχώς για τα νέα υποβρύχια, προϋπολογισμός των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι προτάσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία και Γερμανία για το νέο πρόγραμμα του πολεμικού ναυτικού παραμένεται να συμβασιοποιηθεί το 2028.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, καλεί τους δύο άντρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να γίνει ένα τηλεφώνημα ενότητας. Φάμελου Τσίπρα, λέει ο κύριος Παπάς λοιπόν. Παράταση της επιδότησης των ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι εφεδρείες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και ανάλογα με την έκβαση της πολεμικής σύραξης θα αξιοποιηθούν με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών στο Real Money.
0: Έγκλημα στην Κρήτη. Αν οδηγήσει ξανά θα σε σκοτώσω. Οι απειλές που δεχόταν ο 29χρονος που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του. 3 χρόνια έχει καθυστερήσει η δίκη για το θάνατο του γιου του δράστη και έρευνα για το χάπι του βιασμού. Νέα τοξικολογική εξέταση ζητούν οι γονείς 19χρονης Μυρτός που βρέθηκε νεκρή σε παγκάκι στην Κεφαλονιά.
1: Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύριο φιλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει η ρύθμιση των έως 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός Ιουνίου. Η παρέμβαση της κυβέρνησης ανακουφίζει κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη ρευστότητα. Ωφελημένοι θα είναι και όσοι ασφαλισμένοι χρωστούν στα ταμεία και επιδιώκουν να βγουν στη σύνταξη και αυτό στο Real Money.

0: Λέει ο Μάνος, καλημέρα από τη Συνοριακή Θεσσαλονίκη. Μπράβο, μπράβο στην Αθήνα που πρόλαβαν να φτιάξουν το ΆΚΑ και να φιλοξενήσουν 80.000 άτομα. Για τον τελικό κυπέλου μας έστειλαν στο Βόλο με 8.000 άτομα για κάθε ομάδα. Το προσυνέδριο μας.
1: Μας μάρανε.
0: Α, σωστά. Και τα παχιά λόγια ότι όλα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Γελάνε και οι πέτρες, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, Μάνο.
1: Εντάξει, παιδί μου, 8.000 άτομα από κάθε. Δεν μπορεί να έχει.
0: Σου λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν να πάνε αλλού, σε άλλο τόπο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε πόλη 80.000 γήπεδα.
0: Όχι, αλλά.
1: Ενώ με θεατές 80.000.
0: Όχι, να κάνουν όμως και οι θεατές τουρνέ αλλού σε άλλες περιοχές. Πήγε στη Λάρισα, πήγαν από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, σου λέει.
1: Ακού, εγώ συμφωνώ με τον Μάνο, αλλά δεν μπορεί να έχουν όλες οι πόλεις ένα Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά μπορεί να έχουν ένα στάδιο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες στο μισό.
1: Στο 16, ποιο μισό. Ο Βόλος δηλαδή πόσους θεατές θα έχει κάθε Κυριακή.
0: Πήγαμε στο Βόλο.
1: Ναι, επειδή μου.
0: Επειδή η Θεσσαλονίκη θεωρείται συμπρωτεύουσα και λέμε.
1: Θα κάνουμε και σαν αφού λέει. Θα κάνουμε και του Άρη και του ΠΑΟΚ τα γήπεδα.
0: Θα τα κάνετε.
1: Λένε, θα γίνουν.
0: Έλα.
1: Η Μαργαρίτα λέει: μας τρελάνε με τις Μετάλλικα.
0: Το είπα προηγουμένως, Νίκο.
1: Μην πας από πάνω προς τα κάτω. Τα ξαναδιαβάζω κι εγώ με πηγαίνεις έτσι.
0: Νίκο, το είπα για τη Μαργαρίτα προλίγου.
1: Ναι. Καλημέρες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή στο καταπληκτικό δίδυμο. Μάλιστα, θα ήθελα εκτός από τις καλημέρες να πείτε στο συντάκτη των ειδήσεων
0: ναι.
1: ότι η Τενερίφη έγινε, λέει, κάτω από αυστηρά γενομικά κριτήρια. Βεβαίως έγινε.
0: Σωστά.
1: Μας έφαγε ο πληθωρισμός.
0: Ναι, Νίκο,
1: και
0: βέβαια. Καταρχάς δεν έχει πλησιάσει. Δεν έχει πλησιάσει. Πολύ. Είναι αρρώδητο πλέον. Δεν είναι.
1: Ο Ντίμ λέει: έλα ή Μαρτών με τους τελειωμένους τώρα. Τρύπες παίξαν για να ξυπνήσει ο κόσμος. Καλά, αύριο Νίκο, Ντί μου και εσύ. Τελειωμένη. Άκου να δεις, Ντί μου.
0: Άλλη Βασιλάρα, εννοεί Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε. Από παιδιά ακούμε. Εγώ έχω τραγουδήσει
1: ναι,
0: Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δεν τους λες 100.000 κόσμος μέσα έξω. 100.000. Έλα, μωρέ, Ντί μου, καλημέρα.
0: Απλά και εγώ συμφωνώ με το Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε, Ντί μου.
1: Ναι. Ο Αναστάσιος ο Πίκος. Ο Βαρουφάκης λέει: κατάλαβε το και πολύ όψιμο ότι ο Γερούντα Άισεμπλουμ με πτυχίο Λαζαρί. Και ούτε καν με πλαστό πτυχίο, λέει Χειροβοσκού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οι υπόλοιποι οικονομολόγοι, κύριε Ρογκάκο, όταν έλεγε ο Άισεμπλουμ ότι 3 ή 5 κάνει 78, δεν πήρατε μυρωδιά. Εντάξει. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Έχει στείλει για τη μητέρα.
1: Για
0: ναι.
1: τη Μανούλα.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Τρομερή Μετάλλικα. Δεν είναι τυχαίο όμως η επιλογή τους με τις κορυφαίες τρύπες. Να το.
0: Λέει ο Γιάννης Αντιλαϊκιστής. Ευτυχώς που έγινε χθες συναυλία και όχι μετά τις 15 του μηνού που τελειώνουν τα μισθά και πέφτει πίτα. Και δυστυχία όπως λέτε κάθε μέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει ο Γιάννης, τώρα με τους Μετάλλικα δεν θα έχει να περάσει και τον υπόλοιπο μήνα, όχι 20 ημέρες και 15.
0: Τα εισιτήρια βγήκαν νωρίτερα, Νικό.
1: Εκείνο το μήνα
0: έχεις
1: δεν θα έχεις τότε.
0: Το, ναι, τότε.
1: Δεν θα είχες
0: τότε,
1: εκείνο το
0: τότε,
1: μήνα.
0: Γιάννη μου, τότε δεν πει. Τώρα είσαι μια χαρά. Δεν είναι τα εισιτήρια, δεν αγοράστηκαν τώρα. Αν αγοράσεις τώρα εισιτήρια, πάνω από ότι έδωσες πολλά λεφτά. Αποκλείεται δηλαδή να αγοράσεις τώρα εισιτήρια. Τότε πείνασες, άλλο μήνα.
1: Έτσι.
0: Ήταν χειμώνα.
1: Όταν το πήρες.
0: Ναι.
1: Πολύ beat δεν είχε αλήθεια, λέει. Τα τζόβερα από τη συναυλία των Big Slacks κάποτε. Είμαστε περισσότεροι με καμιά φορητή πάπια, λέει, σε χαρόμετρο κτλ.
0: Καλημέρα, Λαμπρό.
1: Γεια σου, Λαμπρό.

0: Ο Νίκος ο Παπαπάγου λέει: καλημέρα σας. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όλα τα δελτία ειδήσεων στη Ρώστα είχαν ρεπορτάζ για τα UFO παγκοσμίως. Εννοώ. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Για τα UFO.
1: Γιατί έχει να κάνει με αμερικανικά επίσημα έγγραφα και γιατί αφορά την Ελλάδα. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Έχει και κάτι βίντεο μέσα.
0: Και UFO να δεις εδώ.
1: Ζουν ανάμεσά μας, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
0: Μήπως είμαι και εγώ να ξέρεις.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν εξαιρούμαστε. Λέω ότι.
0: Γιατί παίρνουμε μορφή άλλη εμείς.
1: Ναι. Το έχει προχωρήσει επιστημονικό σχέδιο.
0: Παίρνουμε άλλη μορφή τώρα.
1: Ναι.
0: Είμαστε που είμαστε UFO.
1: Η εποχή των μηχανών.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Κωνσταντέλο.
1: Με τον κύριο Κωνσταντέλο.

0: Real FM.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα.
7: Έφτασε.
6: Α, και.
7: Εννοείται.
6: Με.
7: Ξέρω.
6: Χωρίς.
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
16: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Τα τρία βήτα.
0: Ναι, πρώην πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές για πολλά και διαφορετικά θέματα. Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα ο κύριος Κωνσταντέλος, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διευκρίνηση. Νυν πιλό και νυν πιλό.
0: Και νυν και αΐ,
1: κύριε Κωνσταντέλο.
2: Και όχι τη πολεμική αεροπορία, αλλά τη πολιτική αεροπορία.
1: Τη πολιτική. Κάναμε σαρδάμ. Κάναμε σαρδάμ. Και νυν και αΐ και ει αιώνα. Εγώ πριν ξεκινήσουμε. Εμεί. Πριν ξεκινήσουμε, άλλο θέλω να ρωτήσω. Εσεί εκεί που πετάτε πάνω κτλ. Κανένα ούφο έχετε δει εσεί, γιατί έχει γίνει τόση. Γελάει ο Δήμαρχο.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ανέκδοτα στο θάλαμο διακυβέρνηση. Για διάφορα ούφο τα οποία συνήθως τα βλέπουμε να κυκλοφορούν μέσα στο αεροπλάνο και όχι έξω από αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ελπίζω όχι μέσα στους θάλαμους διακυβέρνησης βέβαια.
1: Παναγία μου, όχι, όχι.
2: Αλλά εγώ προσωπικά μετά από 17.000 ώρες στον αέρα δεν έχω.
1: Υπόπτα αντικείμενα, κάτι που λένε. Ούφο, ναι. Λάμψη.
2: Κάποιο πουλί χαμηλά ίσως να περάσει κοντά μας ή να χτυπήσει το αεροσκάφος μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι τα πουλιά. Δεν νομίζω μπορεί να.
0: Ναι, έχουν καταγραφεί, δεν ξέρουμε αν είδατε και τα βίντεο, κύριε Δήμαρχε. Είναι κάποια βίντεο που κυκλοφορούν από Αμερικανούς πιλότους.
1: Οι Αμερικανοί
0: έτσι,
1: έχουν μονή με αυτό.
0: Έχουν.
2: Υπάρχουν πολλές δοξασίες, θα μπορούσα να πω, γιατί αποδεδειγμένο δεν είναι τίποτα. Γνωρίζετε ότι θρυλούνται διάφορα συντρίμια τα οποία έχουν βρεθεί και τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε κάποιες. Μυστικές
0: ναι. Τοποθεσίες και εμφανίζονται 30 χρόνια, 40 χρόνια μετά και τα λοιπά.
2: Και διατηρούν έτσι αυτή τη λογική του ότι κάτι συμβαίνει εκεί το οποίο είναι ανεξήγητο. Πάντα ο ανθρώπινος νους θα γινευόταν από το άγνωστο, από το μυστήριο, από το.
1: Πάντως η αλήθεια, πάντως και η Δημαρχή είναι, και το έχουμε πει με τη Ρίτσα εδώ και άλλες φορές, ότι θα ήμασταν πολύ εγωιστές αν θεωρούσαμε ότι η μόνη μορφή ζωής είμαστε εμείς.
2: Είναι προφανές αυτό.
1: Έτσι.
2: Σε ένα τόσο μεγάλο σύμπαν, το οποίο, τα όρια του οποίου δεν μπορούμε ούτε καν να τα περιγράψουμε ακόμα και τώρα.
0: Και τόσες γαλαξίες, αυτό, αλλά, βέβαια. Ναι.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν υπήρχε και κάτι τόσο κοντινό και τόσο ζωντανό, δεν καταλαβαίνω τον λόγο της καθυστέρησης αυτής της περιβόητης συνάντησης τρίτου τύπου, όπως τη λένε οι.
0: Οι επαφές τρίτου τύπου.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα των αερομεταφορών για τις πτήσεις, αν έχουν μειωθεί, πώς είναι η κατάσταση. Γιατί βλέπουμε ότι ο πόλεμος όλο σταματάει και όλο συνεχίζεται. Έτσι. Δεν βλέπουμε να καλυτερεύει η κατάσταση.
1: Πάντως τα καύσιμα και η κυροζήνη είναι στο Θεό.
2: Πράγματι είναι ένα πολύ θολό τοπίο. Πολύ ρευστό, μάλλον θα μπορούσα να πω. Καταρχάς να πούμε ότι η κίνηση έχει μειωθεί. Όπως μειώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια γεωπολιτική, γεωστρατηγική ή ενδυνάμει εμπόλεμη κατάσταση σε περιοχές του κόσμου, ειδικότερα στην περιοχή του Κόλπου, όπου οι αερομεταφορές πλέον έχουν μειωθεί στο περίπου 30% από εκεί που ήταν το Γενάρη, αλλά και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπου και εδώ βλέπουμε μια πτώση στην ευρωπαϊκή κίνηση, αρκετά μεγάλη, ειδικότερα από τους επιβάτες οι οποίοι δεν ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν, το λεγόμενο η κίνηση VFR, δηλαδή Visiting Friends and Relatives, αυτοί που θα επισκεφτούν φίλους, θα πάνε διακοπές, εκεί έχουμε μια πτώση η οποία στην αρχή έφτασε περίπου το 45% τον πρώτο μήνα, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, και τώρα η μείωση είναι περίπου της τάξης του 20%. Αυτή λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος, η φοβία του κόσμου, η οποία.
1: Φοβούνται δηλαδή, λέτε. Δεν είναι το θέμα των τιμών μόνο.
2: Οι τιμές είναι το δεύτερο ζητούμενο. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι, μπορεί να αποκλειστούν κάπου, ότι μπορεί να είναι ένας εύκολος στόχος αν κάτι στραβώσει. Με αποτέλεσμα οι μη αναγκαίες μεταφορές να μην γίνονται.
0: Γι' αυτό το 25%, το 25% έχει τάση ανόδου ή τάση καθόδου. Δηλαδή
2: 20%. Έχει τάση καθόδου όσο.
0: Α, συρρήκνωση δηλαδή. Ναι.
2: Εγκληματίζεται ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή φτιάχνεται μια νέα κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι ναι, βλέπουμε κάθε μέρα τους πυράβλους και τις διαδικασίες αυτής των συνεχών τριβών, οι οποίες μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δεν δημιουργούν το ψυχολογικό άγχος το οποίο δημιούργησαν στην αρχή το πρώτο 1-1,5
0: μήνα. Άρα θα πέσει κι άλλο δηλαδή από το 20, θα πάμε πιο χαμηλά. Καλό είναι αυτό.
2: Θα πέσει κι άλλο γιατί μπαίνουμε και σε μια περίοδο διακοπών. Έτσι, ο κόσμος θα πάρει τις αδειές του και πρέπει να κινηθεί. Υπάρχουν θέματα τα οποία άπτονται, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, με το θέμα του αεροπορικού καυσίμου, το οποίο σε αυτή τη συγκυρία βολεύει η συγχώνευση πτήσεων λόγω της πτώσης των φορτίων προς μεταφορά.
1: Όταν λέτε συγχώνευση πτήσεων,
2: εννοώ ότι, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν 5 πτήσεις μιας αεροπορικής εταιρείας που συνδέουν 2 σημεία μέσα στην Ευρώπη τη μέρα, αυτές οι 5 πτήσεις μπορεί να συγχωνευτούν σε 3 και η πληρότητα από 60% ή 65% που ήταν να ανέλθει στα 95%.
1: Να γεμίσουν αυτό δηλαδή τα αεροπλάνα.
2: Ακριβώς. Γιατί, όπως είπαμε, το αεροπορικό προϊόν είναι το πιο ευάλωτο, γιατί όταν απογειωθεί το αεροσκάφος με μια άδεια θέση, αυτή η άδεια θέση δεν μπορεί να πουληθεί στον αέρα, ούτε μπορεί να πουληθεί την επόμενη μέρα. Έκλεισε πρώτα το αεροπλάνο, δεν πουλήθηκε η θέση, είναι ζημιά για την αεροπορική.
1: Ό,τι πουλήθηκε, πουλήθηκε δηλαδή.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τα θέματα του καυσίμου, το οποίο καύσιμο έχει δυσανάλογα αυξηθεί η τιμή του, δηλαδή έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου περίπου 40-45% του βαρελιού, στην τιμή του βαρελιού για το crude. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια αύξηση περίπου 120-130% στην κυροζίνη, το αεροπορικό καύσιμο, δηλαδή από 1,90 δολάρια που γαλώνει πριν την κρίση, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πουλιέται το αεροπορικό καύσιμο περίπου στα 4 δολάρια και 25 το γαλόνι. Άρα έχουμε μια
1: υπερδιπλάσια.
2: Και υπάρχει και μια μείωση στην δυνατότητα παροχής καυσίμου. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μεγάλο κομμάτι του παραγόγου του πετρελαίου, που είναι η κυροζίνη, έχει την ακολουθία το πόσο πετρέλαιο έχουμε για να διηλίσουμε. Και εδώ έχουμε ποσότητες λιγότερες, περίπου κατά 25-30%, είτε λόγω της κρίσης στα στενά του ορμούς, είτε λόγω των ποσοτήτων οι οποίες είναι λιγότερες και οι εγκαταστάσεις η διήλυσης αρκετά φθαρμένες ή υπολειτουργούσες. Το δεύτερο είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φοβούμενες αυτή την πρωτότητα, ας το πούμε, την ευαλωτότητα μάλλον καλύτερα της διεθνούς αγοράς στα καύσιμα, έχουν μπλοκάρει τιμές και ποσότητες για περίοδο τριετίας ή πενταετίας με την χρήση χρηματιστηριακών προϊόντων.
0: Αλήθεια. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Ναι.
2: Το οποίο ουσιαστικά έχει υποχρέωση αυτός ο οποίος έχει εγγυηθεί ως ασφαλιστής ή αντασφαλιστής αυτού του παραγόγου καυσίμων, έχει εγγυηθεί ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
0: Για τριετία αυτό, τέτοια συμβολή είναι.
2: Για τριετία, βεβαίως. Δηλαδή όταν το καύσιμο, όπως σας είπα νωρίτερα, ήταν στο 1,9 δολάρια, τα συμβόλαια πριν την κρίση για την τριετία ήταν περίπου 2,5 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή πλήρωνες παραπάνω από την τρέχουσα τιμή, αλλά διασφαλιζόσουν σε περίπτωση που το καύσιμο πήγαινε στα 4,5 και 5. Εάν ήταν τριετίας, ήσουν εκεί. Αν ήθελες πενταετίας, μπορεί να έφτανε να μπλοκάρεις τη τιμή στα 2,9 δολάρια. Είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, όμως τι κάνει? Αποσύρει μεγάλες ποσότητες από την αγορά. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, που έχουν μόνο ένα δηληστήριο, το οποίο από τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, δίνει αεροπορικό καύσιμο, σε αντίθεση με τη χώρα μας που από τα 3 δηληστήρια, τα 2,5 παράγουν κυροζίνη και εξάγουμε μάλιστα κυροζίνη. Εξάγουμε το υποπροϊόν, αυτό που έχουμε διηλύσει. Εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με την έλλειψη αυτή της κυροζίνης, η οποία έχει προσφορά και ζήτηση, αυξάνει τιμή του σιδηρίου. Η τιμή του σιδηρίου χτυπάει την εμπορική κίνηση και είναι ένας φαύλος κύκλος. Τα πάντα λειτουργούν εις βάρος της αεροπορικής κίνησης και κυκλοφορίας. Τη στιγμή που η αεροπορική κίνηση είναι πλέον σήμερα το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μέσω μεταφοράς παγκοσμίως.
1: Η αεροπορική κίνηση επηρεάζει τα κράτη, επηρεάζει τα έσοδα, επηρεάζει τη θέση της εργασίας. Είναι όλο αυτό το πράγμα.
2: Ειδικότερα σε απομακρυσμένους προορισμούς.
0: Είναι η μόνη λύση, όπως λέμε. Σωστό.
2: Παντού η αεροπορική κίνηση υποκαθιστά πλέον την παλαιού τύπου μεταφορά.
1: Σωστό.
2: Άρα οποτεδήποτε αυτή η κίνηση, μάλλον η προσφορά θέσεων και δυνατοτήτων μεταφοράς πέφτει, δημιουργείται και ένα επιπρόσθετο κοινωνικό πρόβλημα. Είδατε τι έγινε μόλις προχτές, όπου έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς για την πάγια τακτική της Ryanair, η οποία αποχωρεί από την Θεσσαλονίκη για τα τρία αεροσκάφη αυτά της χειμωνιάτικης της περίοδου, η οποία μπορεί να φέρει περίπου 350 με 400.000 επιβάτες μέσα στη χειμερινή περίοδο, η οποία όμως δεν θέλει να το κάνει, γιατί θεωρεί τα τέλη κρίσης του αεροδρομίου.
0: Ότι είναι πολύ ψηλά.
1: Κύριε Δήμαρχε.
2: Υπάρχει λοιπόν μια ευαλωτότητα. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να εγγυηθώ προσωπικά, γιατί όπως σας είπα και συνεχίζω να πετώ ο ίδιος και παρακολουθώ την αγορά, συνεχίζει το αεροπορικό ταξίδι να είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή μετακίνησης, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό, σε υπηρετικό και σε διυπηρετικό.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
16: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
22: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: και λίγο Elvis όπως μας πρέπει. Όπως μας πρέπει, όπως μας πρέπει. Καλημέρα σας.
1: Εδώ είμαστε για την επόμενη ώρα, 11 και 7. Είναι η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή με υγεία και χαρά στα παιδιά τα δικά μας, λέει.
0: Καλημέρα.
1: Είναι πολλά μανούλες μας.
0: Και στη Μέρη και στο Λάζαρο που μας έχουν στείλει μήνυμα, ο καθένας για διαφορετικό θέμα. Η Μέρη για το θέμα της εργασίας και των τραπεζών. Και ο Λάζαρος για τα καύσιμα, από ό,τι βλέπω.
1: Η Εύη, καλημέρα, σας ακούω και παιδί
0: μου,
1: τα λουλούδια μου λέει. Καλή συνέχεια, με υγεία. Γεια σου, Εύη. Ο Μιχάλης ο Κατρίνης, τι μας έστειλε δελτίο τύπου.
0: Ναι, δελτίο τύπου.
1: Δεν στέλνει κάτι να συζητήσουμε.
0: Θέλει να συζητήσεις,
1: Χρόνια πολλά, λέει ο Κώστας, τον ψήνει το γαμπρό. Το δύσκολο ήταν να μάθει το όνομά του, λέει. Αμπτούλ Τζαμάρ Αλθάνη, κάτι τέτοιο. Για σένα, λέει, θα σου δώσω τον Αλθάνη.
0: Έχει δύο, ρώτησα εγώ. Ερώτησα τον Νικόλα τον Παφιάδη.
1: Θα σου βάλει μπουργκα, λέει.
0: Έχει τρεις γυναίκες.
1: Τέσσερις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και μια Ελληνίδα. Θα σου βάλει μπουργκα, λέει.
0: Ελληνίδα στο γαρέμι. Άσε με, βρε Νίκο.
1: Σόπα καημένη. Και εδώ που τι κατάλαβες που.
0: Σήμερα. Όχι, τίποτα.
1: Σαν να σε βλέπει καθόλου Αλθάνη.
0: Όχι, τίποτα. Μια Ελληνίδα στο χαρέμι, ναι. Εγώ και η.
1: Αμέ. Λέει καλημέρα. Σταύρος από Πειραιά. Ο Κηφισός από Φάληρο προς Αττική οδό. Πώς είναι από κίνηση. Προς τα πάνω καλά είναι. Προς τα κάτω. Προς Αττική οδό είναι καλά. Προς το Φάληρο είναι.
0: Ναι, είναι δραματική κατάσταση. Εικόνα δηλαδή. Δεν κινείται τίποτα έξω. Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Λέει ο Κώστας και ο Πανούσης έγραψε για τη Μανούλα τραγουδάκι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, έκαναν άτσο ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετάξει τον άλλο αναφέρεται και στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, η σημερινή ανασκόπηση συμπίπτει με την ημέρα της μητέρας, την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της αναδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, τη Μαρίκα, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια υποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους.
0: Στέλνω πρωθυπουργός, θα στείλουν και όλοι, έτσι κι αλλιώς θα στείλουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, έτσι. Λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη, καλημέρα και καλή Κυριακή. Το ότι μεγαλώνουμε είναι ευλογία. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, Ιωάννη. Είναι ευλογία το ότι είμαστε καλά και μεγαλώνουμε. Έχεις δίκιο.
1: Βέβαια είναι.
0: Ο Παύλος αναφέρει τις επανελίστες, αλλά εμείς δεν έχουμε βγάλει, αλήθεια είναι, επανελίστες. Που και αυτό είναι μια δουλειά, αλλά δεν έχουμε βγάλει, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα, Παύλο.
1: Λοιπόν, πρέπει να δούμε τους σεισμογράφους, τι κατέγραψαν οι δονήσεις, παιδιά. Κόνσερτ, κουεξπά, χαμός. Χιλιάδες θεατές στο ΆΓΑ κινήθηκαν ρυθμικά και συγχρονισμένα υπό τους ήχους της μπάντας. Εδώ φαίνεται ο παλμογράφος, ο σεισμογράφος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε πόσο. Πρέπει να μας πούν τα στοιχεία από τα αστεροσκοπία.
0: Καλά, αυτό τώρα κοίταξε να δεις. Νίκο, πρέπει να το διαβάσει. Να ξέρει κάποιος να το διαβάσει. Έτσι.
1: Ναι,
0: ναι. Να μπορέσει να προχωρήσει, να.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του Χανταϊού, γιατί δεν είναι και κάτι, ακόμα και για αυτούς που ασχολούνται με την ενημέρωση γενικά, δεν είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, ούτε πώς, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά, ούτε αν μεταδίδεται, παρά το γεγονός ότι όπως όλοι ξέρουμε και το είπαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει ανακοινώσεις και μας διαβεβαιώνει, μας καθησυχάζει ότι δεν είναι άλλη μια πανδημία.
1: Ρε παιδί μου, να ξεκινήσουμε από τι είναι ο
0: Χανταϊός.
1: Τι
0: ιός
1: είναι, ρώτησα. Ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, η Χανταϊή είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών. Όπως η κοροναϊή είναι και αυτή μια μεγάλη οικογένεια ιών. Προκαλούν, αν θυμάστε, έχουμε κοροναϊούς που προκαλούν το απλό κρυολόγημα και κοροναϊούς που προκαλούν το SARS-CoV, δηλαδή το COVID-19. Άρα και η Χανταϊή είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών. Τώρα, ο Χανταϊός που είναι. Μέσα στο κουραγερόπλαιο, που είχαν μέσα στο κουραγερόπλαιο, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλος επιβάτης που κουβαλάει τον Χανταϊό στο κουραγερόπλαιο, είναι ο Χανταϊός των Άνδεων, ένας Χανταϊός της Νέας Γης, δηλαδή της Νότιου Αμερικής, ο οποίος, όπως όλοι οι Χανταϊοί, έχει σαν φυσική δεξαμενή τα τροπτικά. Δηλαδή, οι μολύνσεις στον άνθρωπο προέρχονται κυρίως από τροπτικά. Και όταν λέμε μολύνσεις, συνήθως γίνονται από τα περιτώματα των τροκτικών ή τα ούρα ή κάποια άλλα βιολογικά υγρά. Τώρα, ο Χανταϊός.
0: Λέγεται ότι ο ασθενής μηδέν στο Κρουαζιερόπλαιο τουλάχιστον είναι ένας ορνηθολόγος ο οποίος είχε ταξιδέψει στη Σιχηλή, Αργεντινή κτλ. Ένας ορνηθολόγος λέγεται ότι είναι ο ασθενής μηδέν.
2: Ναι, ναι. Αυτό που ακούγεται είναι ότι ήταν ένα ζευγάρι που έκανε αυτό που λένε bird watching. Δηλαδή πήγανε και για να παρακολουθήσουν πτηνά σε διάφορες τοποθεσίες.
0: Σε τέτοια μέρη όμως. Αυτά λέγονται ότι είναι τα μέρη.
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα αυτό που υποθέτουν είναι ότι εκεί που καθόντουσαν προφανώς στη φύση υπήρχαν περιττώματα ή κάτι άλλο αποτροχτικά και ήσαν σε επαφή. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επαφή. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, συνήθως αυτό το παρατηρούμε όταν καθαρίζονται αποθήκες όπου έχουν αφήσει περιττώματα οι ποντικοί και δημιουργείται σκόνη, εισπνέεται η σκόνη και από εκεί και πέρα γίνεται η μόλυνση.
1: Α, μπορεί να γίνει και από τη σκόνη.
0: Ναι, αφού είναι...
2: Ναι, η σύσταση που έχουμε, αν ας πούμε έχουμε στο σπίτι μας περιττώματα ποντικού δούμε, δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική σκούπα, αλλά να τα μαζέψουμε προσεκτικά, δηλαδή να τα ψεκάσουμε ας πούμε με μία χλωρίνη και μετά με ένα πανάκι να τα μαζέψουμε χρησιμοποιώντας μάσκα. Ο λόγος είναι για να αποφύγουμε όχι μόνο το χανταϊό, αλλά και η λεπτοσπύρωση με τον ίδιο τρόπο μεταδίδεται.
0: Έχει να κάνει τώρα με τη δυναμική του ανισοποιητικού συστήματος, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην νοσήσει σε μια τέτοια...
2: Σίγουρα. Σίγουρα παίζει ρόλο.
0: Αυτό που λέμε είναι χαμηλό
2: σύστημα.
0: Το ανασιοποιητικό, άρα είναι πιο εύκολο.
2: Δεν θα το έλεγα ότι έχουμε τόσο πολλά στοιχεία. Δηλαδή ότι κάποιος είναι ανοσοκατασταλμένος και κολλάει.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι θέμα συγκυρίας. Δηλαδή η μόλυνση, η πιθανότητα δηλαδή να μολυνθεί κάποιος εξαρτάται και από το ανασιοποιητικό σύστημα αλλά και από τη συγκυρία. Το φορτίο κυρίως που υπάρχει του ιού στα συγκεκριμένα. Στην έκθεση, δηλαδή στα περιττώματα ή στα ούρα ή στη σκόνη.
0: Και δεν είναι και εύκολα μεταδοτικό, σωστά?
1: Δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν οι χανταϊοί οι περισσότεροι, βασικά όλοι οι χανταϊοί που γνωρίζουμε, δεν μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων, εκτός από τον ιό των άνδεων. Είναι ο μόνος ο οποίος έχουμε στοιχεία ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο
1: σε άνθρωπο.
2: Αυτόν
1: δεν έχουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Ακριβώς αυτόν έχουμε. Βέβαια, να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά τις μολύνσεις από χανταϊό άνδεων, εκτός από το ότι ξεκίνησε στη μέση του πουθενά, δηλαδή σε ένα κρουαζιερόπλαιο που ήταν δύσκολη η διαχείριση των κρουσμάτων.
0: Αυτό μόνο ταινία θυμίζει, ναι. Η αλήθεια είναι εκεί, η εμφάνιση του κρούσματος, ναι.
2: Γιατί κάθε χρόνο έχουμε τέτοια περιστατικά, αρκετά κιόλας. Αν κάποιος κοιτάξει την διεθνή βιβλιογραφία θα δει και ένα περιστατικό το 2018-19 στην Αργεντινή όπου 35 άτομα κόλλησαν τον ιό των άνδεων σε ένα χωριό στην Αργεντινή. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Αλλά η δυσκολία προέκυψε από τη στιγμή που ήταν στη μέση του πουθενά. Ήταν και ένα περίεργο ταξίδι αυτό που έκανε το συγκεκριμένο
0: κρουαζιερόπλαιο. Τα συμπτώματα τώρα είναι πολύ δύσκολα. Έχει να κάνει πάλι με κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Πόσο βαριά είναι τα συμπτώματα?
2: Αυτό που κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι χανταϊοί είναι προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα και την καρδιά, αναφέρεται. Αλλά το βασικό σύμπτωμα είναι το αναπνευστικό σύστημα κάνει μια βαριά πνευμονία. Η οποία οδηγεί και σε αναπνευστική ανεπάρκεια και οι ασθενείς χρειάζονται σε κάποια φάση διασωλήνωση.
1: Είναι σοβαρός.
2: Δηλαδή. Είναι σοβαρότατος, ναι, ένα στα τρία σοβαρά περιστατικά, από αυτά που έχουμε καταγράψει, καταλήγει. Δηλαδή γύρω στο 30% καταλήγει.
1: Α, είναι σοβαρό πολύ,
0: ένα στους τρεις. Απλά βλέπουμε, ξέρετε, κύριε καθηγητά, βλέπουμε τα μέτρα που παίρνει, ας πούμε, η Τενερίφη. Υπάρχει μια αίσθηση, ίσως μετά την πανδημία, έχει δημιουργηθεί αυτή η φοβία στον πληθυσμό σε όλο τον κόσμο, ότι κάτι μπορεί να γίνει πολύ μεταδοτικό. Και βλέπουμε ότι καν το κρουαζιερόπλαιο δεν μπορεί να προσεγγίσει το λιμάνι. Είναι αρρώδου. Δεν μπορούν να το αφήσουν. Θα γίνει μια διαδικασία με εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας για το πώς θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί με πτήση για να φύγουν.
1: Φοβούνται την περίοδο κορονοϊού.
0: Γι' αυτό
1: φοβούνται
0: το λέω.
1: Τέτοια. Ναι. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι συγκεκριμένοι ιοί δεν μεταδίδονται εύκολα, το γνωρίζουμε, αλλά καταλαβαίνουμε και το επικοινωνιακό ζήτημα στον τοπικό πληθυσμό. Προφανώς, αν ήταν κάποιο άλλο λιμάνι πιο κοντά, θα είχε πάει σε άλλο λιμάνι. Δεν είναι ότι δηλαδή τη διάλεξαν την Τενερίφη για κάποιον άλλον ιδιαίτερο λόγο. Και επιβάλλεται κιόλας και από τους διεθνείς κανονισμούς, έτσι. Δηλαδή, το πλησιέστερο λιμάνι που μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια κρίση είναι υποχρεωμένο να υποδεχτεί το πλοίο.
1: Α, πρέπει αναγκαστικά να το υποδεχθεί.
2: Με βάση, κοιτάξτε, ξέρουμε ότι υπάρχουν οι διεθνείς κανονισμοί που οι διάφορες χώρες έχουν υπογράψει. Κάποιες τους σέβονται, τιμάνε, να το πούμε έτσι, τις συμφωνίες τους, κάποιες όχι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τιμήσανε τη συμφωνία που έχουν υπογράψει. Γι' αυτό τον λόγο και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τους ευχαρίστησε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινωνία. Είναι ένας εξαιρετικά δύσκολα μεταδότος. Εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε έτσι. Δηλαδή, αλλά η πιθανότητα να αλλάξει μέσα στο κρασγερόπλιο κάτι που ξέρουμε εδώ
1: άλλαξη,
2: και δεκαετίες δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Αν υπάρχει κάποια
0: μεταδότηση. Εάν συμβεί και αυτό, πια έχουμε ξεπεράσει και τα επιστημονικά δεδομένα. Αν φτάσουμε στο άλλο άκρο.
2: Αυτό που λέμε, οφείλουμε να πούμε, είναι ότι ό,τι στοιχεία έχουμε που μελετάμε αυτόν τον ιό τόσα χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Εννοείται ότι παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα. Για το φόβο των Ιουδαίων, να το πούμε έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί από τα στοιχεία που έχουμε, κανένας από τους επιβάτες αυτή τη στιγμή δεν έχει συμπτώματα που θα αποβιβαστεί. Όλοι είναι αυτό
1: φαίνεται
2: που
1: να είναι
2: σε καραντίνα.
1: Πάντως ο κόσμος είναι τόσο φοβισμένος, κύριε καθηγητά, σε όλο τον κόσμο, που με το που ακούει ιό, το δεύτερο συνθετικό, τρελαίνεται. Δηλαδή πάθαμε τόσο μεγάλη ζημιά με τον κορονοϊό, που είναι δύσκολο να αποδεχθείς εύκολα έτσι κάτι καινούριο.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος γενικά, και το βλέπουμε, είναι φυσιολογικό, περνάει από το ένα άκρο στο άλλο, από το φόβο στην πλήρη αδιαφορία και ξανά πίσω στον πλήρη φόβο. Δεν υπάρχει μια μέση κατάσταση, δυστυχώς.
0: Μα χτες είχε και ένα κουλοζιρόπλο που είχε με νοροϊό. Νοροϊό, δηλαδή αρχίζουμε και μαθαίνουμε και ιούς που δεν γνωρίζουμε. Στον Ατλαντικό, πάλι συναγερμός. Μέσα σε κουλοζιρόπλο. Νοροϊός. Ναι. Σωστά το λέω, κύριε.
2: Νοροϊός, ναι. Είναι ένας ιός που προκαλεί διάρειες.
1: Καταλαβαίνετε. Δύσκολα
2: είναι, ο συγκεκριμένος βέβαια είναι εξαιρετικά μεταδοτικός.
1: Α, είναι μεταδοτικός αυτός.
2: Είναι εξαιρετικότατα μεταδοτικός και με λίγα σωματίδια.
0: Σκέψου δηλαδή, τώρα να είσαι σε κουραζιερόπλο, γιατί αυτοί είναι 100 άνθρωποι στον Ατλαντικό. Είναι άλλο κουραζιερόπλο αυτό.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τον οροϊό, γιατί ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά μεταδοτικός.
1: Είναι επικίνδυνος, δηλαδή όχι. Θέλω να πω.
2: Είναι εξαιρετικά απίθανο να προκαλέσει πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι δεν πεθαίνουν και άνθρωποι με οροϊό.
1: Και με τον οροϊό.
2: Αυτό θα πρέπει να γίνει με αφυδάτωση, κάποιος πολύ, να το πούμε έτσι, σε δύσκολη, να έχει κάποια άλλα νοσήματα.
0: Επιβαρημένοι οργανισμοί, οι οποίοι στεγνώνουν, όπως λέμε, εμείς το λέμε απλά, εσείς το λέτε επιστημονικά, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε δηλαδή.
1: Μα έχουμε γίνει και εμείς επιστήμονες μαζί.
0: Μικροί επιστήμονες, ναι.
2: Τα παιδάκια θέλουν πολύ προσοχή με τον οροϊό, η πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί και να μας φοβίζει.
0: Πάλι κουραζιερόπλο όμως τώρα, καταλαβαίνεις αυτό είναι το θέμα.
1: Θα πάει μέσα και γίνεται χαμός. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγιορκίνη. Να
1: είστε καλά. Πάντα ψύχρεμος ο κύριος Μαγιορκίνης.
0: Πάντα, σε όλες τις καταστάσεις.
1: Αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα πάρουν φωτιά οι τουαλέτες μέσα στον Ατλαντικό.
0: Ας τις περιγραφές, το καταλάβαμε.
1: Διάρρεια, δεν είπε ο καθηγητής.
0: Ναι, νοροϊός είπαμε. Νοροϊός.
1: Ναι, παιδί μου, τα συμπτώματα λέω.
0: Ναι.
1: Θα τρέχουν και εκεί, δεν θα φτάνουν. Κουραζιερόπλαιο είναι και αυτό.
0: Και εκείνο κουραζιερόπλαιο είναι, ναι.
1: Εντάξει, έχει τουαλέτες πολλές. Έχει,
0: ναι, Νίκο μου, έχει, καρδούλα μου.

0: Έλα.
1: Η Εμμανουέλα για την εκπαίδευση που λέγανε, είδες άμα δεν ξέρεις, τώρα είμαστε και εμείς δημοσιογράφοι παντογνώστες. Καλημέρα, αγαπητοί.
0: Εγώ όχι.
1: Όχι, για μένα λέω. Καθόλου. Αλλά βάζω και σένα μέσα.
0: Μη με βάζεις καθόλου. Δεν
1: είσαι. Νίκο μου, τα 11 χρόνια φορούν και το προνήπιο και τη τρίτη γυμνασίου. Άκου τώρα να δεις και το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Που είπα εγώ Δευτέρα Λυκείου.
0: Α, ναι.
1: Είναι. Το κάνει υποχρεωτικό 2 χρόνια στον υπηαγωγείο.
0: Ναι.
1: Και μετά πάει κανονικά. 6 δημοτικό, 3 γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σταματάς γυμνάσιο. Βάζει τον υπηαγωγείο και το προνήπιο.
0: Ναι.
1: Και το κάνει 11.
0: Καλά, και έτσι κι αλλιώς πως συζήτηση είναι αυτά, παιδιά. Δεν είναι
1: ναι,
0: κάτι.
1: Παιδί μου, απλά εγώ νόμιζα, βλέπεις τώρα. Λέω
0: ναι.
1: 11 και αν την πρώτη δημοτικού.
0: Έχουν στείλει πολύ και για το θέμα αυτό. Και
1: βέβαια.
0: Ο Πάνος έχει στείλει για το Σύνταγμα και τις αλλαγές στο άρθρο του Συντάγματος. Αχ, τα μεταλλικά. Περίμενε. Δεν μπορώ να ανοίξω κιόλα.
1: Τα μεταλλικά mail του ακούτε καλύτερα. Ισχύα μα
0: έλεγε. Λέει ο Κώστας το έχει
1: στείλει. Είμαστε λίγο.
0: Όχι, όχι, δεν έχω μασέλα ακόμα. Ο Λάκης με τα καλά του λόγια, σε ευχάριστη διάθεση. Καλημέρα, Λάκη.
1: Τα δόντια χτυπάω.
0: Μην το χτυπάς, δεν είναι καλό.
1: Ποιο?
0: Μην χτυπάς τα δόντια.
1: Έλα, καλή τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Ο Λάκης, είπαμε λοιπόν για να ανεβαίνω, αλλά ξέρεις, κολλάει σε μένα συνέχεια.
1: Γιατί ρε εσύ?
0: Γιατί έχεις πλέξει με τα πάνω κάτω, γι' αυτό.
1: Λέω Θοδωρής, τι ναι. Συζητάμε τώρα, να ρίξουν το κέρδος οι αεροπορικές, λέει. Δεν ανάγκη τις εποχές να έχουμε περικέρδη.
0: Α, για το εισιτήριο λέει,
1: ναι.
0: Δίκιο έχει. Να μπορεί να ταξιδεύει ο κόσμος, έτσι, να είναι προσιτό. Γιατί είπαμε προηγουμένως με τον κύριο Κωνσταντέλο ότι είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, μπορεί να σε πάει στην άκρη του κόσμου το αεροπλάνο. Εύκολα, γρήγορα και σε λιγότερο χρόνο, αλλά πρέπει να μπορείς να το πληρώσεις και το εισιτήριο.
1: Μας έχει στείλει ένα χαρτάκι με σημείωση τώρα εδώ ο Ιωάννης. Ρίτσα Νίκο, ξεχάσε τα κλασικά. Βάλε τη ζακέτα σου ένα, άρε μάνα, από Κωνσταντίνο 2.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, δεν θα το κάψουμε το αυτό.
1: Όχι.
0: Ο Μιχαλέλης λέει το έχει.
1: Ναι, άσε, μην το έκαιγα
0: τώρα εγώ στεγνά.
1: Ναι, μην το αποκαλύπτεις κιόλας. Παρακα...
0: Θέλει... Δεν είπα ποιο τραγούδι.
1: Έχει σχεδιάσει μια εκπομπή ο Μιχαλέλης.
0: Έχει σχεδιάσει, δεν έχει σχεδιάσει. Εμείς τι κάνουμε.
1: Τίποτα.
0: Πάντα ο πριν να ξέρεις, άμα θέλει να την κάνει, την κάνει.
1: Ναι, το ξέρω. Κάτι ξέρω. Ξέρω κι άλλα. Ξέρω κι εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, άντε, δεν θα το κάψουμε γιατί η Μαρία μας λέει όχι. Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Άντε, πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης.
12: Σάμος. FM στους 102.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
0: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις.
14: Σοβάδες Τζούλας.
0: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις.
14: Σοβάδες.
0: Βαψί.

0: αυτοκινήτου μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
4: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε με
1: Δεν σας ξαναφήνω για μουσικές επιλογές.
0: Καλά,
1: Το Μαμά Μία να το βάλουμε πρώτο.
0: Γιατί δεν το είπες.
1: Θα βάλω και του Μιχαλέλη μετά. Μην το πείτε. Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Δεν πρόκειται να περάσει πάνω το τόμα μου. Δεν γίνεται.
1: Ποιος, γιατί δεν γίνεται.
0: Έχουν κάνει τα παιδιά ένα σχεδιασμό.
1: Και εμείς. Κάναμε και ξανακάνουμε.
0: Ξένο σχεδιασμό έχουμε κάνει εμείς.
1: Θα ξανακάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε, να καλημερίσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα κύριε Μπούρλο.
0: Έπεσε γραμμή. Είδες,
1: έπεσε.
0: Το πρώτο καλημέρα φεύγει ο κόσμος.
1: Ο Μιχαλέλης την έκλεισε.
0: Στο δεύτερο καλημέρα έχει εξαφανιστεί.
1: Μιχαλέλης την έκλεισε τη γραμμή. Καλά, δεν το βάζω. Ας τον άνθρωπο να βγει.

0: Τον έχουμε τον κύριο Πούλο. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζαμε ότι μας ακούσατε και φύγατε τρέχοντας.

0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, σωστά το λέω.
0: Χρόνια πολλά στις μανάδες, σε όλους και τα λοιπά, κύριε Μπούρλο.
2: Χρόνια πολλά στις μαμάδες.
0: Στις συζύγους που είναι μανάδες και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Καλά είστε.
2: Και στις νύφες μας που έχουν γίνει μαμάδες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σύνταξη θα πάρουν αυτές οι μανάδες.
2: Θα πάρουν, το θέμα είναι πότε. Ότι θα πάρουν κάποια στιγμή. Το θέμα είναι πότε, αυτό είναι βέβαια που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Και βέβαια, γιατί βλέπω πολλές τι συνταξιοδότησεις, κύριε Μπούρλο. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι τα 300 ευρώ, είδατε. Λέει να μην αδικήσουμε τις χείρες, λέει, που είναι από 60 και πάνω στα μέτρα τα καινούρια, είπε ο Πιερακάκης.
2: Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό σωστό. Είναι σωστό. Διορθώθηκε το ζήτημα όσον αφορά τις συντάξεις αναπηρίας. Mm-hmm. Τις συντάξεις χειρίας με το παλιό καθεστώς δεν έπαιρναν και υπήρχε ένα θέμα εκεί, έτσι μεγάλο. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί κανείς το ζήτημα. Mm-hmm. Όταν λέω κανείς, εννοώ η κυβέρνηση. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην υπάρξουν αδικίες. Δηλαδή, όσοι έχουν τις προϋποθέσεις θα μπορούν να τα πάρουν τα χρήματα αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα βοήθημα, δεν είναι η λύση στα προβλήματα, αλλά είναι σαφώς μια βοήθεια.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό, κύριε Μπούρλο, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για τις γυναίκες που είναι νέες, πάνω από 50, αλλά όχι πάνω από 60, που λέγανε ότι θα παίρνουν τη σύνταξη για 3 χρόνια και μετά θα κόβεται. Μας το ξεκαθαρίζετε λίγο αυτό.
1: Δηλαδή έχουν συμπληρώσει τα χρόνια, όχι τα ηλικιακά,
0: ναι,
1: τα ένσημα. Ναι,
0: πέραν του συζύγου ενδεχομένως.
1: Άμα,
2: χειρίας
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Μιλάμε για τη συντάξη χειρίας.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
2: Ωραία. Η νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει, που ισχύει αυτή τη στιγμή, λέει το εξής. Ότι παίρνει κάποιος μια σύνταξη χειρίας. Mm-hmm. Συνήθως κάποια.
0: Mm-hmm. Συνήθως κάποια, όπως το λέτε, κύριε.
2: Ναι. Μεταπάροδο τριετίας, mm-hmm. από το θάνατο. Αν η χείρα ή ο χείρος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από δικό του δικαίωμα, mm-hmm. τότε η σύνταξη περικόπτεται και πάει στο 50% αυτής που έπαιρνε ως σύνταξη χειρίας. Mm-hmm. Αυτό λέει ο νόμος. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής.
0: Αυτό.
2: Έχει εφαρμοστεί σε κάποιες κατηγορίες του δημοσίου, είχε εφαρμοστεί και στις επικουρικές συντάξεις, αλλά στον ιδιωτικό τομέα δεν είχε εφαρμοστεί. Δηλαδή, και περιπτώσεις που είχαν πάρει σύνταξη χειρίας, κλείσαν τριετία και εργάζονταν ή παίρναν δική του σύνταξη και στις περιπτώσεις αυτές εξακολούθησε να καταβάλλεται το ποσό της σύνταξης χειρίας που είχε αρχικά απονεμηθεί, mm-hmm. και όχι το 50% αυτής που...
1: Δεν αφορά τις άλλες γυναίκες, δηλαδή τις γυναίκες που δεν έχουν άλλη σύνταξη δική τους, όχι.
2: Όχι.
1: Αυτές συνεχίζουν να παίρνουν το ίδιο ποσό.
0: Το ερώτημα ακριβώς αυτών των γυναικών, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μπούρλο, και θα ολοκληρώσετε αμέσως. Τι να κάνουμε με τα λεφτά που παίρνουμε, να τα κρατήσουμε, να μας τα ζητήσουν πίσω, τι είναι?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί στο Υπουργείο, δηλαδή το ότι δεν έχει εφαρμοστεί η διάταξη αρκετό χρονικό διάστημα και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση mm-hmm. σε αυτό, mm-hmm. η οποία να ανακοινωθεί, να ξέρουν, να μην ζουν με την αβεβαιότητα του ότι παίρνουν κάποια χρήματα mm-hmm. τα οποία ενδεχομένως μελλοντικά μπορεί να τους ζητηθούν και βέβαια αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει μια τεράστια ανατροπή στην οικονομική του ισορροπία.
0: Επίσης,
2: είναι ένα θέμα το οποίο mm-hmm. πρέπει να αντιμετωπιστεί, να λυθεί, να πει το Υπουργείο εν πάση περιπτώσει τι πρόκειται να γίνει.
1: Γιατί μετά θα υπάρχει αναδρομική κατάθεση.
0: Θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει, αυτό λέμε τώρα.
1: Υπάρχει,
0: δηλαδή υπάρχουν
1: διάταξη...
0: γυναίκες που εδώ και 2 χρόνια συνεχίζουν και παίρνουν κανονικά, λέω τώρα εγώ 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν όμως ο νόμος εφαρμοστεί, πρέπει να επιστρέψουν χρήματα αυτές οι γυναίκες.
2: Να πούμε κάτι το οποίο είναι οριακό, αλλά πραγματικό, υπαρκτό. Μία που έγινε χείρα στο τέλος του 2016, την τριετία την έκλεισε το 19.
1: Ναι.
2: Από το 19 μέχρι το 26 έχουμε 7 χρόνια. Mm. Από αυτήν τη γυναίκα μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά 7 ετών.
0: Άρα,
1: καταλαβαίνεις τώρα εδώ, μιλάμε, θα τρελαθεί ο κόσμος.
0: Είναι μεγάλο θέμα και ήθελα να το ρωτήσω. Επίσης, όταν λέμε από 70% στο 50, εννοείται ότι εάν μια γυναίκα έπαιρνε 700 ευρώ, αν έπαιρνε 1000 ο άντρας και έπαιρνε 700 ευρώ, όταν λέτε το 50, το 50% του 700 λέτε τώρα.
2: Του 700.
1: Του 1000.
0: Του 700.
2: Όχι, 700.
0: Έτσι, άρα 350.
2: Προσέξτε, το οποίο βέβαια Εδώ υπάρχει κατώτατο όριο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα 430 ευρώ, ας πούμε.
0: Από την εθνική. Σύμφωνοι.
2: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κατώτατο όριο. Mm-hmm. Άρα δεν θα πάρει τα 350, θα πάρει το κατώτατο όριο που σήμερα είναι στα 440 κάτι.
0: Σύμφωνοι. Αλλά άμα αυτή η γυναίκα όμως, κύριε Μπούρλο, έπαιρνε 700 και έπρεπε να παίρνει 430, δηλαδή 270 ευρώ το μήνα, επί 7 χρόνια. Αυτή η γυναίκα, αν τη τα ζητήσουν.
1: Πού να το βρούνε τώρα.
2: Είναι λογαριασμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Δεν υπάρχουν και τα χρήματα. Δεν υπάρχει και αμφιβολία, δεν υπάρχουν και τα
0: είναι
1: χρήματα.
0: 3.000 περίπου το χρόνο, 3.100 επί 7, 21.000 ευρώ.
1: Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
2: Είναι δύσκολο θέμα, αλλά πρέπει να το λύσετε. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα λοιπά, αυτό που σας είπα, βλέπω πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης. Χιλιάδες πάνε προς έξοδο. Θέλουν να βγουν σε σύνταξη.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο τρίμηνο υποβλήθηκαν περίπου 60.000, που σημαίνει ότι αν ακολουθηθεί ο ίδιος ρυθμός, θα πάμε στις 240.000 για τη χρονιά του 2016, που πραγματικά είναι ένας αριθμός πάρα πολύ υψηλός, αριθμός συνταξιοδοτήσεων, το οποίο βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα, και όταν λέω να το αντιμετωπίσει, να το δούμε, το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να έχει αυτό που έχει νομοθετηθεί κιόλας, την επιτήρηση, την αναλογιστική. Δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα οποία δίνουμε, ξεκινάμε να δίνουμε, εάν μπορούν μελλοντικά με μια προβολή προς το μέλλον να έχουν ισορροπία στο ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο, για να μην ξαναέρθουν τα προβλήματα του παρελθόντος, πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να βρέπουμε την αναλογιστική ισορροπία του συστήματος.
0: Ακούστε τώρα εδώ δύο ερωτήματα. Καλημέρα, μπορείτε να ρωτήσετε, λέει, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενη. Γιατί γίνεται αυτό, λέει, να μου κρατάνε από την κύρια σύνταξη την επικουρική και ότι εργάζομαι πάλι για τη σύνταξη, πάλι για την επικουρική, συν 10% υπερπόρο για τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή πληρώνω 5 φορές τον ΕΦΚΑ. Ευχαριστώ, Σουζάννα.
2: Κοιτάξτε, όσο αφορά το πρώτο κομμάτι, δηλαδή όποιος εργάζεται ή αυταπασχολείται, καταβάλει ασφαλιστικές φορές. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικός κανόνας του ασφαλιστικού συστήματος. Mm-hmm. Τώρα, το πρόσθετο 10% στην ουσία είναι καλύτερη ρύθμιση από την περικοπή της σύνταξης κατά 30%. Περισσότερο. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα προτιμούσε κάποιος να έχει περικοπή στη σύνταξη κατά 30%. Παρά να του κρατάνε ένα 10% από τις αποδοχές που παίρνει. Μακάρι να μην υπήρχε τίποτα. Αλλά επανερχόμαστε στην προηγούμενη κουβέντα, πρέπει για να μπορεί να δίνει το ασφαλιστικό σύστημα να εισπράττει κιόλας. Αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα υγείας.
0: Και άλλη μια ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Μπούρλου. Έχω προσωπική διαφορά 205 ευρώ. Από αυτό το ποσό είναι 50 ευρώ επίδομα οικογενειακών βαρών λόγω τέχνου που σπουδάζει. Από 1η Σεπτεμβρίου 2026 σταματάει η φοιτητική ιδιότητα. Τι γίνεται από εκεί και μετά, θα αφαιρεθεί το 50 ευρώ, θα μείνει ενσωματωμένο? Θα ήθελα να ακούσω, λέει, την άποψη του κυρίου Μπούρλου.
2: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα αφαιρεθεί.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ναι, μεν καταργείται η προσωπική διαφορά, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο και με το παλιό σύστημα αν έπαιρνε σύνταξη, από τη σύνταξη θα αφαιρεί το. Η προσωπική μου εκτίμηση, δεν ξέρω, μακάρι να μην είναι έτσι, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα αφαιρεθεί. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το είχε στη σύνταξη και με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού.
0: Σωστό. Κύριε Μπούρλο, ευχαριστούμε θερμά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, ο εξαιρετικός εργατολόγος μας, και τον ευχαριστούμε θερμά που πάντα ανταποκρίνεται.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Αναγνωστάκη. Είναι επίτιμος πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων. Σας το λέμε αυτό γιατί σήμερα έχουμε το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο. Λέγαμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Αρκετοί δρόμοι της Αττικής έχουν κλείσει, άλλοι έχουν μποτιλιάρισμα. Ο κύριος Αναγνωστάκης θα μας πει ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Πρόβλημα μεγάλο.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι τα άλλα ραδιόφωνα δεν έχουν το χρόνο να μας βγάλουν.
1: Μα είναι δυνατόν 3 λεπτά να μην δούμε τι γίνεται.
2: Ακούστε κάτι. Ναι. Εδώ κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Φέτος θα έχουμε 40% λιγότερους τουρίστες. Δεν ασχολείται κανένας με τον τουρισμό, ούτε υπουργείο τουρισμού.
1: Αν είσαστε σε αυτοκίνητο, κλείστε το τζάμι. Αν είστε εκτός, όπως είμαστε.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τα ξενοδοχεία να πάμε τους τουρίστες στο αεροδρόμιο. Δεν μπορεί δηλαδή να καθυστερούν τα γκρουπ που έπρεπε να αφήσουν τα τουριστικά λεωφορεία, τα ταξί και τις λιμουζίνες που έχουν ραντεβού με τα ξενοδοχεία. Δεν μιλάμε για να πάει ένα τουριστικό λεωφορείο.
1: Μήπως φοβούνται.
0: Για λόγους ασφαλείας, κύριε Αναγνωστάκη. Ναι, δηλαδή ξέρετε, να μην έχει κανένα ατύχημα, γίνουν σοβαρότερα τα πράγματα.
2: Ακούστε, επειδή ζείτε κι εσείς στην Αθήνα, είμαι σίγουρος, αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ στην Αθήνα, αυτή η ζούγκλα που λέγεται Αθήνα, κάνουν τα πάντα οι αρμόδιοι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο περιφερειάρχης, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, οι δημάρχοι. Να διεφημίσουν τη χώρα. Όταν ο άλλος έρχεται εδώ και θέλει να ταξιδέψει, εγώ πήγα 2 χιλιόμετρα με τα πόδια και πήρα τουρίστες από το Καβούρι, από το Απόλλων και τους πήγαινα μέσα στον ήλιο. Γιατί και τους είπα, δεν φταίνει αστυνομική καθόλου. Μην μπερδέψουν τον αστυνομική. Αυτές τις εντολές τους δίνουν. Ούτε ο διοικητής τροχέας. Αυτός ο φωστήρας που δίνει τις εντολές πρέπει να δώσει. Διότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα γίνεται 2 φορές το μήνα, κλείνει Αθήνα. Δεν έχει σκεφτεί κανένας ότι οι τουρίστες πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, έχουν προγραμματισμένες πτήσεις. Ναι, απλώς ίσως έπρεπε να ξεκινήσουν όλα νωρίτερα. Δηλαδή, θέλω να πω, αφού είναι γνωστό.
2: Δεν ξέρουμε, ακούστε κάτι. Τα τουριστικά λεωφορεία δεν είναι για ταχύ που θα πει μέσα σε ένα στενό και θα γυρίσει από εδώ και από εκεί. Τα τουριστικά λεωφορεία είναι 50 μέτρα. Λοιπόν, ναι. είναι σαν να έχουμε ένα αεροδρόμιο. Να προσγειώνει τα αεροπλάνα και
1: είναι
2: να μην
1: δύσκολη μετακίνηση.
2: Ναι.
1: Έχετε δίκιο για την ταλαιπωρία.
2: Μας εκθέτουν, κύριε, διεθνώς οι αρμόδιοι. Δεν ασχολείται κανένας με τον τουρισμό.
1: Ελπίζω κανένας. Να μας ακούνε. Ελπίζω να μας ακούνε.
2: Δεν ακούνε τίποτε γιατί αυτοί θέλουν την κουτάλα τώρα. Ποιος θα κυβερνήσει.
1: Κύριε Αναγνωστάκη. Κύριε Αναγνωστάκη.
0: Κύριε Αναγνωστάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
0: Και καλό κουράγιο, ε.
1: Καλή δουλειά.
2: Να δουλεύουμε στον τουρισμό σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Αναγνωστάκης, ο επίτιμος πρόεδρος.
0: Έχει δίκιο, ο άνθρωπος είναι δύσκολο.
1: Δίκιο έχει, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Νόμιζα ότι έπρεπε ίσως να έχουν αναχωρήσει νωρίτερα όλοι από τα ξενοδοχεία. Από τη στιγμή που είναι προγραμματισμένος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα.
1: Ναι, είναι λιγάκι.
0: Αυτά σχεδιάζονται πολύ καιρό.
1: Και τώρα ο άνθρωπος θα περπάτα για 2 χιλιόμετρα.
0: Με στον ήλιο. Με τις βαλίτσες από το Καβούρι.
1: Γι' αυτό τώρα υπάρχει μία.
0: Εγώ τα περπάταγα, εσύ δεν ξέρω τι θα έκανες.
1: Θα έμενα εγώ εκεί την πτήση ξανά. Την άλλη μέρα.
0: Τα μπρος πίσω.
1: Αύριο
0: πίσω. Τα μπρος πίσω.
1: Θα το είχα ασφαλίσει το εισιτήριο να.
0: Τα μπρος πίσω.
1: Εκτός για να μου την τράβαγε ένα στη βαλίτσα, πήγαινα.
0: Θες και άνθρωπο που τραβάει τη βαλίτσα.
1: Με τα πόδια χωρίς βαλίτσα.
0: Εγώ θα σου πήγαινα τη βαλίτσα. Θα σου τραβούσα τη βαλίτσα και θα
1: βάζα και καπέλο μεξικάνικο εγώ να πήγαινα να μην με χτυπάει ο ήλιος.
0: Να υπάρχει κάποιο που να τραβήξει ένα βίντεο, μην πάει χαμένο αυτό.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά to the point τα μηνύματα.
0: Και πολλά και διαφορετικά θέματα. Έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με την επικαιρότητα, έχει και να κάνει και με τη γενική επικαιρότητα και τις εβδομάδες και των ημερών που πέρασαν.
1: Με όλα. Λέγαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε ισχύ λοιπόν από τον Πειραιά στο Σύνταγμα. Ξεκίνησε ο ποδηλατικός, δρόμοι και δρομάκια εδώ. Στην Αθήνα διακόπτεται σταδιακά και πλήρωσε πολλές λεωφόρους και πλατείες από τις 6 στις 4, άρα μέχρι τις 4.
0: Ναι.
1: Στους Δήμους τώρα. Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού, Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούρας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής, οι διακοπές ισχύουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.
0: Εγώ θα φτάσω.
1: Τώρα μπείτε μέσα στο site.
0: Εγώ θα φτάσω, λες.
1: Μπείτε στο enikos.gr και στο real.gr. Θα φτάσεις, θα φτάσεις.
0: Γιατί βλέπω ότι και Μαρκοπούλου.
1: Μέχρι τις 7 παρατέταρτο που είναι το δελτίο.
0: Αυτό εννοεί.
1: Μη στεναχωριέσαι.
0: Α, σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Α, μέχρι τι 7 παρατέταρτο θα φτάσω.
1: Θα είσαι μια χαρά. Ε, τι γίνεται. 80.000 μέσα, 20-30.000 έξω. Σου μετάλλικα.
0: Α, πάλι γυρνά στο θέμα που.
1: Το σεισμογράφο μου είπε ο Μιχαλέλης, 1,5 ρίχτερ.
0: Ναι,
1: δεν είναι λίγο.
0: Δεν είναι λίγο, όχι. Δεν είναι λίγο.
1: Μην τρελαθούμε.
0: Μην λέμε και ότι θέλουμε, δεν είναι λίγο. 1,5 ρίχτερ δεν είναι.
1: Δεν είδα τα
0: σε επίσημα. Συναυλία είναι, δεν έγινε στη.
1: Η Μετάλλικα είναι ο τίτλος, λέει, προκάλεσαν πραγματικό σεισμό στην Αθήνα. Τι κατέγραψε σεισμογράφο.

0: Και μην ξεχάσετε το διαγωνισμό μας. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Select Rent a Car θα ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Περισσότερα στο Select Rent a Car σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο και πληροφορίες στο gotsopoulos.gr και air fryer από τη Μόρις, φριτέζ αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, αύριο, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERP, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και τον χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-7101-410.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Καρδιάς, σε όλες τις μητέρες, σε όλες να τις χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, μαμά.
1: Γιατί?
0: Να μ' αντέχεις.
1: Έτσι, έτσι. Χρόνια πολλά, γιατί η μάνα είναι μόνο μία.
0: Ναι, ναι. Και η αγκαλιά της είναι μόνο.
1: Λοιπόν, ακολουθεί ο κύριος Μιχαλές, κυρία Βραχά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Κάτσε. Με διασκέδαση, ενημέρωση. Θα πει τα ζώδια.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Το ξέρω.
1: Ξεκινάει με τον Κωνσταντίνου, λέει.
0: Και την κίνηση λένε, γιατί είμαι εγκλωβισμένη συνήθω. Και τη Φράνση και τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά τη εκπομπή.
1: Και το Θοδωρή.
0: Και το Θοδωρή. Να είστε όλοι καλά. Όλοι, όλοι
1: και
0: καλά.
1: Και τη Μαρία μας, εδώ.
0: Ξανά μάνα.
1: Καλή εβδομάδα. Γι' αυτό εγώ εδώ δεν επιμείνω. Καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα.
2: Έφτασε.
1: Α, και.
2: Εννοείται.
1: Με.
2: Ξέρω.
1: Χωρίς.
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από το.
4: Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.
1: Γεια σας, είμαι η Λέτα Κορέ. Για παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή Αιγαίου κύματα στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλή ακρόαση.

Φίλοι μου, γεια σας. Την εκπομπή μας σήμερα άνοιξε ο Ματθαίος Τσαχουρίδης και η Λέτα Κορέ σε δύο τραγούδια του Αντώνη Κονιτόπουλου και του Θανάση Περιστεράκη, το «Μάτια μου μελαγχολικά» και «Μετάνιωσες». Μια σύμπραξη του Ματθαίου με τη Λέτα Κορέ. Θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Κονιτόπουλο σε ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, σε μουσική του πατέρα του, του Βαγγέλη Κονιτόπουλου, και στίχους του Θανάση Περιστεράκη. «Ούτε θέλω να σε ξέρω». Στο βιολί συνοδεύει ο Μαυροδής Αντωνίου.

Και τώρα έχουμε την πρώτη μετάδοση στο καινούριο τραγούδι του Λευτέρη Βαζέου. «Ρίσκο ήταν η αγάπη σου», σε μουσική δική μου και στίχους της Γεωργίας Γκουδάμη Βασιλάκη. Στο βιολί συνοδεύει ο Πολυχρόνης Κορές. «Ρίσκο ήταν η αγάπη σου» σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.

Συνεχίζουμε με την Ιωάννα Λεγάκη σε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι «Καλή αντάμωση στη Σάμου το λιμάνι» σε μουσική δική μου και στίχους της Άννας Μονογιού. Στο βιολί συνοδεύει ο Κώστας Μουστάκας. Και μετά «Από την Άξο γέννημα θρέμα» τραγούδι του Σταμάτη Χατζόπουλου και στο βιολί συνοδεύει ο Κώστας Χουζούρης. Πάμε να ακούσουμε Ιωάννα Λεγάκη.

Και τώρα η Μαρία Νομικού και ο Ματθαίος Γιαννούλης στο ντουέτο «Να σταμάταγε ο χρόνος». Η μουσική είναι του Νίκου Δρακάκη και η στίχη του Ματθαίου Γιαννούλη. Στο βιολί συνοδεύει ο Πολυχρόνης Κορές.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr. Μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.

0: και 90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2 και 19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Στο Πουντί λέγεται το τραγούδι που ακούσαμε, με τον Ματθαίο Γιαννούλη σε στίχους και μουσική δική του. Θα συνεχίσουμε με τη Μαρία Νομικού σε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το Χοζοβιώτισσα του Ματθαίου Γιαννούλη και το δεύτερο Λέει του Παναγιώτη Αποστολίδη και του Γιώργου Λεκάκη. Και στα δύο τραγούδια συνοδεύει ο Πολυχρόνης Κορές στο βιολί.

Δύο νέες κυκλοφορίες τώρα με τα Βερικοκάκια, τον Αρεστίδη και την Ειρήνη Βερίκοκου. Είναι δύο αδέλφια από την Άξο. Το πρώτο θα το ακούσουμε από τον Αρεστίδη με τον τίτλο «Βάσανό μου» και το δεύτερο από την Ειρήνη το «Όχι, δεν θα πω». Είναι κυκλοφορίες ολίγων ημερών και στο βιολί συνοδεύει ο Αρεστίδης Βερίκοκος.

Δύο τραγούδια τώρα με το Βαγγέλη Σιγάλα. Στίχη του Θανάση Περιστεράκη, μουσική του Γιάννη Ανδρή. Το πρώτο είναι το Καραβοστάσι και το δεύτερο θα κατεβαίνω στην Παρκιά. Βαγγέλης Σιγάλας, Καραβοστάσι και κατεβαίνω στην Παρκιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ακούσαμε την Ανούλα Μόρου στο «Σάμος Φούρνη η Καριά» από το CD που είχαμε γράψει τη μουσική εγώ και τους στίχους η Άννα Μονογιού. Θα συνεχίσουμε με δύο τραγούδια του Πολυχρόνη Κορέ. «Θέλω πίσω να γυρίσω» και το «Κάθε μου ξημέρωμα». Τραγουδάει και συνοδεύει στο βιολί ο ίδιος ο Πολυχρόνης Κορές.

ο Θανάσης Γλινός και η Ανούλα Μόρου σε ένα ντουέτο με τον τίτλο «Ο Βοριάς». Στίχη μουσική είναι του Θανάση Γλινού και στο βιολί συνοδεύει ο Πολυχρόνης Κορές.

Άλλη μια καινούργια κυκλοφορία με το Λαουτιέρι από την Πάρο, τον Κώστα Πατέλη. Απαγορευτικό λέγεται το τραγούδι, είναι στίχη μουσική δική του και στο βιολί ο Πολυχρόνης Κορές. Και μετά ο Μανώλης Κονδύλης στο «Γύρισε» του Σταμάτη Χατζόπουλου και του Θανάση Περιστεράκη.

Έλα, αγάπη. Έχει απογορευτικό. Πλάκα κάνεις. Κλείσε, έρχομαι.

0: στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά.

0: πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι, να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
1: Πρίσμα. Λυκούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
0: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Αιγαίου Κύματα». Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Αυτά που ακούσαμε ήταν νησιώτικα, παιγμένα με κριτική λύρα σε ζωντανή ηχογράφηση. Ήταν ο Γιάννης Σμαραγδάκης στο τραγούδι και στη λύρα, ο Μανώλης Αλεγκάκης στο λαούτο και δεύτερο λαούτο ο Μανώλης Σημεάκης. Στον μπάσο συνόδευσε ο Γιάννης Κοζηράκης. Η ηχογράφηση και η μίξη του ήχου έγινε από τον Μιχάλη Μαυράκη. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε αποκλειστικά τραγούδια με τη Μαρία Σκουλά. Είναι το «Φουσκώνει η θάλασσα» του Γιάννη Ανδρή, το «Βεβαιώτικο ακρογιάλι» του Στέλιου Χαλβατζή και της Ελένης Βασιλείου, το ντουέτο Ματθαίος Γιαννούλης Μαρία Σκουλά Αγκυροβόλη, σε μουσική δική μου και στίχους της Άννας Μονογιού, το «Χαράματα» σε μουσική δική μου και του Αντώνη Μελάνη, η στίχη, σε ένα ηλιοβασίλεμα σε στίχους Γεωργίας Γκουδάμη Βασιλάκη και μουσική δική μου, και έτσι θα κλείσει το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

Η εκπομπή Αιγαίου Κύματα έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο Ράδιο Σάμος.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 0 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

όσοι τώρα είδατε στην παρέτσα μας, ακούτε Real FM, 97 και 8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Μια αρχή τελείως διαφορετική, λόγω της γιορτής της μάνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας να σας πω, 211-200-8200, είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη και θα ήθελα να ακούσω και μανάδες το πώς αισθάνονται σήμερα, αλλά και απλούς ανθρώπους το πώς νιώθουν, το πώς έχουν εκφραστεί, το πώς θα εκφραστούν, γιατί η μέρα είναι μεγάλη. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι υπάρχει και η απόσταση. Και όταν υπάρχει απόσταση με τη μάνα, ένα τηλέφωνο δεν ξέρετε τι σημαίνει για μια μάνα. Να τη θυμηθείς, να τη σκεφτείς, να της πεις δύο τρυφερά λόγια. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα, όπως εγώ, και έχουμε την μανούλα μας μαζί, θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο, το κάνουμε, αλλά να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα το δώρο που περιμένουν είναι ένα άγγιγμα. Ένα φιλί τρυφερό. Ένα φιλί στο χέρι. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε να το ευχαριστώ όπως πραγματικά το νιώθουμε για αυτά που μας έχουν προσφέρει οι μανούλες μας. Η δική μου τυχαίνει μάλιστα σήμερα να έχει και γενέθλια. Και μετά την εκπομπή θα πάμε, γιατί η κυρία Νίκη έχει ετοιμάσει αυτά που ξέρει να ετοιμάσει, να γιορτάσουμε και τη γιορτή της μάνας και τη γιορτή της μανούλας μου. Κυρία Νίκη μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή. Έχει τύχει πολλές φορές να κάνω εκπομπή και πολλά χρόνια τώρα και να είναι η γιορτή της μάνας. Μου ζητάτε συγκεκριμένα τραγούδια που δεν τα βάζω, γιατί μετά εγώ δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπή. Το έχω πει πολλές φορές. Και σήμερα προτίμησα να τιμήσουμε τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο τον Βαμβακάρη. Το έχω προαναγγείλει, έχω και παραγγελιές και θα ακούσουμε Μάρκο Βαμβακάρη. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, μα σημαδεύει όλους μας, πάρα πολύ κόσμο, και θα ήθελα έτσι να το ακούσουμε παρέτσα. Και αναφέρομαι στην Τάνια Τζανακλίδου, το «Μαμά γερνάω». Πάμε να το ακούσουμε.

0: κατοχής. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.
1: Όταν ακούς την Τάνια Τζανακλίδου και λέει «Δεν μπορώ», επίτηδες το άφησα. Ήταν μια φορά, είχα κάνει μια εκπομπή με τραγούδια για μανάδες. Δεν μπόρεσα να τη βγάλω την εκπομπή, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα κομμάτια. Αλλά εντάξει, είναι άλλο να είσαι τώρα σε ένα ραδιόφωνο και άλλο να είσαι στο σπίτι σου με φίλους σου, να μπορείς να εκφραστείς, να μπορείς να κάνεις. Νομίζω με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακούσουμε μια μαμά που είναι στο τηλέφωνο, η κυρία Αμαλία από τα Σεπόλια. Τι κάνετε, κυρία μου?
2: Καλησπέρα. Πήρα να σε ευχηθώ για τη μανούλα σου, να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είναι πάντα γερή και υπερήφανη για ένα τέτοιο γιο που έχει βγάλει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δεν έχω ξεχάσει το τραγούδι. Υπόψη, ναι.
2: Όποτε μπορέσει.
1: Ναι. Θα το βάλω. Όχι. Δεν το έχω ξεχάσει.
2: Η σύζυγος να χαίρεται. Τα παιδιά να χαίρονται τη σύζυγο, τη μανούλα του.
1: Έτσι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είστε μια υπέροχη οικογένεια και δεμένη.
1: Εντάξει, μια φυσιολογική οικογένεια, απλή οικογένεια, εντάξει.
2: Ναι. Ναι. Γιατί και εγώ έχω δύο αγόρια,
1: ναι,
2: και νιώθω υπερήφανη για τα παιδιά μου.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να νιώθεις όμορφα για τα παιδιά σου, αλλά και τα παιδιά να νιώθουν
2: για τη μάνα τους. Εμένα μόνο κάθε πρωί μου χτυπάει το τηλέφωνο, επειδή είμαι μόνη, και με παίρνουν να δουν πώς ξημέρωσα. Αυτό με φτάνει, Γιώργο μου.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό και το είπα. Ναι. Γι' αυτό και το είπα, επειδή έχει γίνει η ζωή μας τέτοια, δουλεύουμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να πάρουμε τη μάνα μας. Τυχαίνει το ένα, τυχαίνει το άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε ή δεν αγαπάμε. Όχι. Και τώρα απολογούμε και εγώ ίδιος, έτσι. Ναι. Δεν το λέω για τους άλλους, ούτε κουνάω κανένα δάχτυλο.
2: Είναι η ζωή δύσκολη.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η μάνα, η κάθε μάνα, όσο χαίρεται. Ναι. Που απλά θα την κοιτάξεις. Απλά θα της δώσεις ένα φίλι. Απλά θα την πάρεις ένα τηλέφωνο. Ένα μάνα, τι κάνεις? Τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα και γι' αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής το ότι θα βγει η κυρία Αμαλία και κάθε κυρία Αμαλία και θα πει αυτό. Περνάτε τεράστια μηνύματα. Για μένα αυτά είναι τα μηνύματα της ζωής.
2: Αυτά, Γιώργο μου. Όπως το λες, καλέ μου άνθρωπε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να μην κρατάω τη γραμμή, θα πάρουν πολλές μανούλες σήμερα.
1: Να πάρουν και θέλω με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά.
2: Να είσαι πάντα καλά και να τους χαίρεσαι και να σε χαίρονται, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ακούσω πολλές μανούλες σήμερα. Ξέρω ότι η Κυριακή είναι τελείως διαφορετική μέρα. Δεν έχει τόσο κίνηση, πολλοί κόσμος είναι έξω. Εντάξει, όσοι είστε στο σπίτι και μπορείτε και νιώθετε την ανάγκη. Εντάξει, καλό θα είναι να στείλουμε τα μηνύματά μας εκεί που πρέπει. Λέει, μου λέει ο Ντίμ, αυτό θα σου έλεγα, άτιμε, ρε άτιμε. Βάλε Τάνια και φύγε, πάνε στη μαμά που σε περιμένει. Πόσο κλάμα αυτό το τραγούδι, πόσο, όντως. Και μου το είχε ζητήσει και η Σοφία. Λέει, καλή Κυριακή, αγαπημένη μας Γιώργο, και ευχές σε όλες τις μανούλες του κόσμου, να χαίρεσαι και τη δικιά σου. Για μένα με εκφράζει το τραγούδι που ερμηνεύει καταπληκτικά η Τάνια Τζανακλίδου, «Μάμα γυρνάω». Όταν χάνεις τη μητέρα σου, σε όποια ηλικία και αν είσαι, τότε ενηλικιώνεσαι. Η Σόφη, η οποία έχει στείλει και άλλο μήνυμα, ότι τη μανούλα της την έχασε στα 17, ήταν 40 ετών. Καθημερινά μου λείπει και βουρκώνω πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι της Τάνιας Τζανακλίδου. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, μου γράφει η Ειρήνη, δεν είναι για γραμμή. Ωραία, δεν είναι για γραμμή. Καταρχάς, να μοιραστώ μαζί σας την ταλαιπωρία μου να έρθω στο στούντιο, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση. Έφυγα από το σπίτι μου νότια προάστια, στο Άνω Καλαμάκι που μένω, 1:20 και ήρθα ακριβώς 2:02. 1:22 λόγω των μέτρων για τον ποδηλατικό γύρο της Αθήνας. Στο ύψος της Βουλιαγμένης, στον Κοτσόβολο, υπήρχαν 50 αστυνομικοί, γινόταν χαμός, γιατί ήθελα να βγω από Ηλιούπολη για Αττική Οδό. Αμέσως πιο κάτω στο φανάρι, μετά το μολ, που δεν υπήρχε ψυχή αστυνομίας, εκεί είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ακινητοποιηθήκαμε, προσπαθούσαμε να βγούμε κάποιοι από στενά, κάποιοι μπήκαν σε μονόδρομο, κάνανε όπισθεν, καβαλήσανε πεζοδρόμια, γινόταν ο χαμός, ξαναγύρισα πίσω από τον Κοτσόβολο. Ακόμα ουρά, τέλος πάντων κάποια στιγμή φύγαμε και κατάφερα με τα χίλια ζόρια να έρθω από Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό φυσικά ήταν ελεύθερος ο δρόμος, αλλά αυτοί που έρχονταν, όσοι στρίβατε από την περιφερειακή Μυτού και προσκατέμπτηση Ηλιούπολη και από εκεί παραλίες κλπ. Ήταν σημειωτών τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα η κατάσταση. Φαντάζομαι σιγά σιγά ότι θα έχει ομαλοποιηθεί. Πάντως, όσοι τυχόν κατευθύνεστε στατική οδό και μπείτε περιφερειακή Μυτού και συναντήσετε ουρές ή εν πάση περιπτώσει μια δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων, αυτό θα οφείλεται στον ποδηλατικό γύρο και των πολλών μέτρων που υπάρχουν από την αστυνομία.

0: Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες μας και εκπομπή πάντα με υγεία. Και μου λέει να ξεκουράζεσαι, λέει, γιατί και εγώ πάμε για τα 61 και χρειάζεται να σας ακούμε για πολλά χρόνια. Εντάξει, ακόμα κοίταξε να δεις, τώρα εγώ 61, τι να ξεκουράζεσαι. Εδώ τώρα έτσι πως έγινε γίνει η ζωή, δεν μπορείς να δεν δουλέψεις πολύ. Έχουμε ακόμα χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρή ηλικία να είσαι τώρα 60, 62, 64, 65 και να λες ότι έχουμε ακόμα. Υγεία να έχουμε, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, η ευγενία, το κλασικό είναι το κλασικό που μου στέλνεις, αλλά λέει αλήθεια, ευχαριστώ και έχεις δίκιο. Ένα παιδί, μοναχοπέδι αγόρι, αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη. Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά. Μα αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να φέρεις την καρδιά, να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου. Τρέχει ο νιός, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει και τρέχει να την πάει. Μα σκοντάφτει και πέφτει ο νιός κατάχαμα με δάφτη. Κυλάει ο νιός και η καρδιά κυλάει και την ακούει να κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει «Εχτύπησες αγόρι μου». Το ρώτησε «Εχτύπησες αγόρι μου» και κλαίει. Λοιπόν, κύριε, έχω μια γραμμή, κύριε Μανώλη, αλλά ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις που δυστυχώς δεν μπορώ να τις παραβλέψω. Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε ή αν θέλετε να ξαναπάρετε μετά τις ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές, όταν γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβη στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο real.gr. Εκτακτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 4 στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μανώλη από την Παλίνη που περιμένει ο άνθρωπος.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
2: Χρόνια πολλά στις μανάδες μας, όσοι τις έχουμε τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλω να πω, θα είμαι λίγο...
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι

0: οι άλλοι λένε.
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
2: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ράδιο Σάμμος.
14: FM στους 102.
15: Καλά, θα σου πω κάτι ένα ευχάριστο από τη φύση. Αν θα δεις φέτος τον κάμπο μας εδώ πέρα, βαμπάκια, καλαμπόκια, όλα έχουν φυτρώσει. Δεν ξοδέψαμε ούτε ένα κυβικό.
0: Ναι, γιατί έβρεξε πολύ, έβρεξε πολύ, έβρεξε.
15: Πάρα πολύ, αν δεις τα σιταράκια μας, είναι όλα ευχάριστα.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι.
15: Θα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα δεν σε ευχήθηκα σένα να σε πω να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
15: Θα πω και κάτι άλλο, Γιώργο, ειλικρινά για τις μανούλες. Εγώ είμαι λίγο σκληρός στη ζωή. Εδώ στη Δράμα είχαμε ένα ίδρυμα για παππούδες, έγιναν 7. Όλοι αγαπάμε τους γονείς, αλλά κανείς δεν θέλει να τους δει μέσα στο σπίτι του. Ειλικρινά σε μιλάω.
0: Ναι.
15: Δεν είναι κακό, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να ασχοληθούν με εμάς. Έχουν τα διαμερίσματά τους, τις υποχρεώσεις τους. Αλλά μην είμαστε όλοι τόσο καλοί. Όταν γιορτή της μαμάς, γιορτή του μπαμπά, γιορτή των γονιών. 7 ιδρύματα έγιναν εδώ στη Δράμα.
0: Να.
15: Ειλικρινά σε μιλάω. Είμαι λίγο σκληρός στη ζωή.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν αντιλέγω. Όμως επειδή και ξέρω και περιπτώσεις. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν οικονομικά να βοηθήσουν.
15: Κοιτάξτε, δεν με κατάλαβες.
0: Έτσι.
15: Δεν διαφωνώ. Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να μας
0: όχι, βλέπουν. Όχι, δεν το λέω. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Αλλά είναι τόσο δύσκολη η ζωή.
15: Βεβαίως.
0: Έτσι.
15: Μπράβο Γιώργο, τώρα με κατάλαβες.
0: Από αυτή την έννοια το λέω.
15: Τώρα με κατάλαβες, ναι. Ειλικρινά σε μιλάω.
0: Ναι.
15: Είμαι στα 80 μου, με κατάλαβες γιατί κατάλαβες με ποιον μιλάς.
0: Ναι.
15: Αυτό
0: ναι.
15: Το λέω ειλικρινά. Τα παιδιά δεν τα μεγαλώνουν να μας βλέπουν, αλλά εμείς που είδαμε, εγώ τουλάχιστον έκανα 52 χρόνια με γονείς, ξέρεις γιατί. Γιατί τα χωριά μας ήταν έτσι, ήμασταν λίγο πονόψυχοι και εγώ δεν τους ήθελα, ειλικρινά σε μιλάω. Αλλά ήμασταν μέσα στο σπίτι μαζί, δουλεύαμε μαζί, μας βοηθούσαν, τους βοηθούσαμε. Τους βάλαμε στην κάσα με καθαρό σόβρακο. Να σου το πω έτσι ειλικρινά. Σήμερα τα παιδιά δεν είναι υποχρεωτικά.

0: να μας βλέπουν. Έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ακούω, ακούω, ακούω.
0: Πικρή
1: ακούω.
0: Αλήθεια, αλλά εγώ τη λέω ομοί. Αυτή είναι.
1: Ακούω.
0: Ειλικρινά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή που μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα και τα παιδιά τα οποία είναι αδιάφορα, και αυτά τα παιδιά υπάρχουν. Είναι τα παιδιά τα οποία επηρεάζονται είτε από συντρόφους, είτε γυναίκες, είτε άντρες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία θέλει να είναι με τους δικούς της ανθρώπους, με τους γονείς, με τη μάνα, με τον πατέρα. Έχει γίνει τόσο, δεν ξέρω τι λέξη να πω, η ζωή, τόσο δύσκολη, τόσο απαιτητική, τόσο περίπλοκη η ζωή, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον ένα ζευγάρι. Δηλαδή παλιά θυμάμαι ότι οι γονείς μας βγάζανε τα χρηματάκια τους, βάζανε και στην τράπεζα τις 5 δραχμούλες.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα όχι 5 δραχμούλες δεν μπορείς να βάλεις, αλλά πλέον ας πούμε ένας συνταξιούχος, τα χρήματα που παίρνει σε 15-20 μέρες σωθήκανε. Ένα ζευγάρι, κύριε Δημήτρη, δύο παιδιά τώρα, δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα να τα βγάλουν πέρα, και πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν ούτε παιδί. Δεν βγαίνει ούτε για παιδί να κάνεις.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Έτσι. Άρα δεν δικαιολογώ, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα, έχει αλλάξει η ζωή μας.
0: Πάρα πολύ.
1: Και αυτό το λέω γιατί μπορώ να καταλάβω, μπορώ να πω στη θέση της μάνας, του πατέρα, αλλά υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχουν άλοθη, υπάρχουν ελαφρυντικά των νέων παιδιών σήμερα.
0: Γιώργο, θα σου πω κάτι όμως.
1: Ορίστε.
0: Σαν μεγαλύτερος.
1: Βεβαίως.
0: Και σήμερα υπάρχουν γονείς όμως που κοιτάνε μόνο τον κόλο τους. Ειλικρινά σε μιλάω. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάνε πώς θα περάσουν αυτοί καλά. Εγώ ξέρεις τι.
1: Εννοείται. Υπάρχουν και αυτοί, βέβαια. Υπάρχουν.
0: Να φάω εγώ, εσείς να φάτε.
1: Υπάρχουν και αυτοί. Έχετε δίκιο, το λέω. Δεν είπα ότι όλοι είμαστε καλοί. Εννοείται.
0: Όχι, όχι.
1: Εννοείται. Υπάρχουν και άνθρωποι με τεράστια οικονομική δυνατότητα και ούτε καν ασχολούνται με τον πατέρα και τη μάνα που τους γέννησε.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται, προς Θεού.
0: Μπράβο,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Τους βγάζω όλους. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
0: Κύλα, μπράβο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά.
1: Να χαίρεστε τα εγγόνια σας. Να χαίρεστε τα εγγόνια σας.
0: Μπράβο.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας. Πάμε Αγρίνιο στο Γιώργο. Καλώς τον.
2: Γιώργο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, ωραία. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες, καταρχήν να πούμε. Λοιπόν, εγώ να σ' άκουσα που είπες και εσύ ότι ταλαιπωρήθηκες μια ώρα και. Γιώργη, φταίτε κι εσείς, όχι εσύ προσωπικά, φταίτε γενικά τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, που δεν λένε ότι υπάρχει ένας διεθνής ποδηλατικός γύρος την Κυριακή, να το λένε, ξέρω εγώ, συνέχεια στις ειδήσεις, στα αθλητικά. Να το λένε συνέχεια. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
1: Ναι, δεν είχε δημοσιότητα. Δεν είχε δημοσιότητα.
2: Δεν είχε. Επειδή ναι. Δηλαδή είναι κάποια αθλήματα τα οποία ο κόσμος δεν το ξέρει.
1: Ναι, δεν
2: και όταν γίνεται ένας ποδηλατικός γύρος, όπως και παλιά γινόταν στην Αθήνα που κάνανε.
1: Όχι, στη δική μου περίπτωση, εγώ είπα, όταν βγήκα από το σπίτι μου και έφυγα και μπήκα βουλιαγμένη, είδα την αστυνομία και το ξέρα. Ναι. Αλλά όπως είδα την αστυνομία 50 νοματέους, περίμενα ότι μετά από 500 μέτρα, αφού πάω αριστερά, θα με διευκολύνουν. Και δεν υπήρχε κανένας και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Εάν έβλεπες τις καταστάσεις να μπαίνουν σε μονόδρομους, κάποιοι βριζόντουσαν.
2: Ναι.
1: Χαμούς γινόταν. Έκανα 20 λεπτά για να φύγω, δηλαδή να προσπαθήσω να φύγω από στενά. 20 λεπτά έκανα. Εγώ ειδοποίησα το σταθμό. Παιδιά, λέω, δεν ξέρω τι ώρα θα έρθω.
2: Λοιπόν, αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική τροχιά που έλεγε κάποιο ακροατή πριν από λίγο. Δεν φταίει ούτε η αστυνομία, ούτε η ελληνική τροχιά. Αυτοί οι εντολές παίρνουν όλοι. Επειδή ξέρω κάποια πράγματα τώρα, δεν γίνονται αυτά. Απλώς δεν γίνεται σωστή ενημέρωση. Γι' αυτό λέω: φταίτε κι εσείς, φταίτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, κανάλια.
1: Γιατί να είναι όμως, να σου πω κάτι, γιατί να είναι 50, ήταν 4-5 Δίας, ήταν περιπολικά, ήταν αστυνομικοί σε ένα φανάρι στον Κοτσόβολο. Δεν μπορούσαν να ήταν 35 και άλλοι 10 να πάνε σε 34 φανάρια πιο κάτω. Να ενημερώσουν τον κόσμο να εξυπηρετήσουν. Αυτό είπα εγώ. Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνουν κανένα τη δουλειά τους.
2: Γίνεται και ένας λάθος τονισμός από την ελληνική αστυνομία, από το αρχηγείο. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζουν καλά ούτε περί της ποδηλασίας του αθλήματος, ούτε πως κλείνουν και τους δρόμους. Τα βλέπουμε εδώ τι γίνεται συνέχεια. Υπάρχει και αυτός ο λόγος. Μετά υπάρχει και η Ομοσπονδία Ποδηλασίας που δεν έπρεπε να βάλει και έχει τόσους κριτές και τους αυτούς και τους δίνει 150 και 200 και δεν ξέρω πώς τους δίνει, ή που έχει σαν οδηγούς, σαν κριτές, σαν οτιδήποτε, να βάλει να πάρει και 10, 20, 30 ακόμη άτομα και να βάλει σε κάποιες κόμβους, ας πούμε, εκεί στον Κοτσόβολο, όπως λες εσύ, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, πριν που στην παραλιακή, σε κάποιους κόμβους, να βάλει και κάποια άτομα και να έχει και κάποιες ενημερωτικές πινακίδες, διεθνής ποδηλατικός γύρος, να τα βάζουν με τους τροχόνομους. Αυτά τα έχω ζήσει και εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα, τα έχω ζήσει μια ζωή. Όταν γινόταν ο ποδηλατικός γύρος, όταν είναι και ειδικά και είναι διεθνής, και η αστυνομία τη λέει: κλείνουμε τα πάντα, κλείνουμε και δεν περνάει κανένα.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα, για πες τώρα, τι βλέπεις για την ομάδα σου?
2: Βλέπω που θα κερδίσει, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα να είμαι. Ναι. Το βλέπω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και βλέπω τελικά ότι η ΑΕΚ πήρε και το πρωτάθλημα. Που εμένα, αν μου έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, θα σου έλεγα από την αρχή με τίποτα. Εγώ ποντάριζα πρώτα Ολυμπιακός, θα έλεγα, και δεύτερο κατά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα αυτοί οι δύο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα παίξουν για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι αδύνατο να αυτοκτονήσει η ΑΕΚ όπως αυτοκτόνησε και χθες το μπάσκετ. Χθες τρελάθηκα ειδικά. Τρελάθηκα. Να πηγαίνει με 18-20 πόντους μπροστά.
1: Ναι,
2: η ΑΕΚ.
1: Φοβερό. Ναι.
2: Και να χάσει και μιλάμε ως άκοδα, με έλεγε στο τέλος, έχω γεννήσει, κρίμα για τα παιδιά. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω.
1: Ένα time out δεν πήρε ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα εντάξει. Και εγώ χθες έλεγα τα καλύτερα, αλλά μιλάμε, έκανε εγκλήματα χθες το κοουτσάρισμα του.
2: Τι έκανε, κάνε. Μα αυτό ο Αλέφαντος έλεγε πάντα. Φυσική κατάσταση. Μείναν από φυσική κατάσταση οι αθλητές του.
1: Πλησιάζανε οι Λιθουανοί και δεν πήρε ένα time out. Ένα time out δεν πήρε και πλησιάζανε.
2: Δεν ξεκούρασε τους βασικούς. Και μετά άκουγα κάποιους δημοσιογράφους, πήγαιναν στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Όπου άκουγα κάτι, θα κερδίσουμε 15-20 πόντους. Άλλος λέγει 25. Και λέω, καθίστε στο δεύτερο, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και μου λένε, μερικοί που ξέρεις να μου το έχει παίξει στοίχημα ότι θα χάσει η ΑΕΚ. Λέω, ρε παιδιά, το μπάσκετ είναι περίεργο άθλημα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει με 10 πόντους μπροστά, 12, 3 τρίποντα. Ένα να σου κλέψει και μία μπαλιά, τελείωσε. Μόνο αυτό ήταν. Πήγαν στο. Πόσο λέει την παράσταση και το έχασε με κατεβασμένα τα χέρια. Ήταν κουρασμένοι οι βασικοί παίχτες και μετά έλεγαν αυτός ο Χάρτη, πώς το λέγανε, που βάλει 29 στον ημιτελικό, δεν είχε βάλει ούτε ένα πόντο. Έβαλε ένα πόντο με βολή στο τρίτο δεκάλεπτο, νομίζω, και μετά έβαλε αυτό. Και μετά έβαλε έναν τον μπάγκο, ένα Λοκούσιο, πώς το λένε,
1: ναι,
2: και έβαλε 7 στα 10 τρίποντα.
1: Αυτός τρομερός.
2: Τρομερός αυτός. Έβαζε τα τρίποντα, λες και ήταν όπως τα έβαζε ο Ντόρσε τότε με την Ισπανία που παίζαμε. Βάζανε Ισπανοί, είχαν πατήσει και ο Ντόρσε έξι τρίποντα τότε στο ευρωπαϊκό που πήραμε το μετάλλιο. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα. Φταίει και αυτό, φταίει ο Σάκοτα για μένα.
1: Ναι. Συμφωνώ. Χθες είπε, συμφωνώ κατά πολύ. Φταίει ο προπονητής.
2: Αυτοκτόνησε, όχι η ΑΕΚ. Ο Σάκοτα αυτοκτόνησε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Εντάξει, και οι παίτες δεν είναι άμυροι ευθυνών.
2: Εντάξει,
1: συνολικά είναι ομαδικός αθλητισμός, ήταν όλοι. Αλλά ο Σάκοντα, εντάξει, εγώ απορούσα. Έβλεπα τη διαφορά 18 να πηγαίνει 14, να πηγαίνει 12, να πηγαίνει 9. Λέω, τι κάνει ο άνθρωπος.
2: Κοίταξε, όταν μιλάμε για Σάκοντα, δεν μιλάμε τώρα όπως είναι ο προπονητής, το ξεχνάω όπως το λένε, του ΠΑΟΚ επάνω που είναι άπειρος, που δεν έχει εμπειρίες. Ο Σάκοντα είναι ένας έμπειρος προπονητής.
1: Είναι 53 χρόνια τώρα, μην παίρνει ένα time out. 53 χρόνια, δηλαδή, εδώ εγώ που είμαι άσχετος θα έπαιρνα time out. Να ηρεμήσω την ομάδα μου, να κάνω κάτι.
2: Βέβαια να βάλει κάποιον, δεν έβλεπε το Λοκούσιο ότι βάζει τα τρίποντα, του βάλε ένα, δύο, τρία, που τον αφήνει, σου βάλε 7 στο τέλος. Ή ο άλλος που έλεγε ο Χάρτικ, ο Αμερικάνος, έβαλε 29 στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρεις, τα ίδια όπως και ο Νάν. Μπορεί να μην σου βάλει στο πρώτο ημίχρονο να βάλει ένα-δύο πόντους και μετά στο τελευταίο δεκάλεπτο να σου βάλει 20-25, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι κάποιο παιχνίδι.
1: Εντάξει, Γιώργο μου. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θα ξαναμιλήσω, γιατί η τηλεφωνήτρια σου δεν μ' άφησε να αυτό που ρώτησε. Τι? Γιατί άμα θέλεις εσύ πάρε με τηλέφωνο.
1: Τι δεν σ' άφησε. Η τηλεφωνήτρια είναι. Τι εννοείς?
2: Τέλος πάντων, πάρε, μίλησε μετά. Άμα θέλεις, πάρε με στο κινητό και μιλάμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε. Γεια σου, Γιώργο. Για χαρά. Πάμε και στον κύριο Βασίλη Ικαρία.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, κύριε Βασίλη μου, πώς πάμε?
3: Τι να κάνουμε, Γιώργο, σήμερα βγαίνουμε στο νοσοκομείο πρώτα ο Θεός.
1: Εσύ, κύριε Βασίλη, ή σύζυγος?
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Εσύ το είπε ο Δρασίβουλος.
1: Ορίστε?
3: Ο Δρασίβουλος, εσύ το είπε το παιδί εκεί στο κόντρα.
1: Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Όχι, ο Παύλος λες. Ο Παύλος.
3: Όχι ο Παύλος, ο Δρασίβουλος.
1: Ποιος είναι ο Δρασίβουλος?
3: Ο Παύλος είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω κάποιο Δρασίβουλο. Όχι. Δεν μου είπε κανείς κάτι. Όχι, δεν μου είπε κανείς κάτι. Δεν μου είπε κανείς κάτι. Ελπίζω όλα να είναι καλά, κύριε Βασίλη.
3: Καλά, πάμε, Γιώργο. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε κάτι εξετάσεις και έστω να δούμε τρόπο. Θα πάμε, δεν ξέρω τι θα
1: πούμε. Ναι.
3: Εντάξει, πιστεύω να πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ, Γιώργο.
1: Όλα θα πάνε, όλα καλά θα πάνε, κύριε Βασίλη μου. Όλα, μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Και την άλλη όλα φορά, θυμάσαι τα ίδια μου λέγες και σου λέγα θα πάνε καλά και πήγανε. Μη φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε.
3: Πώς τα βλέπεις, Γιώργο, σήμερα?
1: Εντάξει, είναι ανοιχτά και τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, η ΑΕΚ Παναθηναϊκός έχει περισσότερο, η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εντάξει. Ο Ολυμπιακός ενώ δύο φορές έπαιξε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, έχασε. Οπότε είναι απρόβλεπτο το παιχνίδι, δεν ξέρεις.
3: Είναι απρόβλεπτο, καλά, καλά. Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Δεν έχει σημασία που κέρδισε προχθές. Δεν είναι στα καλά του.
3: Ναι,
1: το
3: καλά,
1: ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Είναι ανοιχτό παιχνίδι, ανοιχτό. Ανοιχτό είναι. Θα δούμε.
3: Θα δούμε καλή μπάλα σήμερα.
1: Θα δούμε, θα δούμε. 7.30 ώρα και τα δύο.
3: Έλα, εγώ θα δω τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, ο καθένας θα δει ό,τι θέλει, κύριε Βασίλη μου. Εντάξει, απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Βασίλη. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε ξεφύγει και λίγο και να ακούσουμε και Μπαμακάρι. Δεν έχουμε ακούσει κανένα τραγούδι. Έχω επιλέξει πρώτο κομμάτι τον Αντώνη το Βαρκάρι. Εντάξει, πολύ τον έχετε με τον Καζατζίδη. Το έχετε συνδέσει. Θα ακούσουμε λοιπόν με τον Μάρκο Μπαμακάρι. Το έχει γράψει ο Μίνος Μάτσας και η μουσική είναι του Σπύρου Περιστέρη.
4: Real FM.
5: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καθόλου μου βαρκάρι μου σε ρέτη. Τώρα μένω ναι τη σκέτη. Αχ, Αντώνη μου βαρκάρι μου σε ρέτη.

0: Πάμε να προλάβουμε δύο γραμμές. Ο κύριος Βασίλης, Νότια Εύβοια.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε.
1: Στα γρήγορα, γιατί ξέρω ότι είσαστε πληγμένος, χρόνια πολλά για τις μητέρες που είναι εν ζωή και αυτές που φύγανε.
0: Έτσι.
1: Θέλω να πω δύο κουβέντες, μια και είναι σήμερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, παλιός αθλητής του Παναθηναϊκού στο ποδήλατο, μηχανολόγος, μηχανικός, με μεταπτυχιακό στη νέα τεχνολογία οχημάτων. Θέλω να πω σαν παλιός ποδηλάτης και σαν μοτοσυκλετιστής με μεγάλη ηλικία πια, ότι επιτέλους ας καταργηθούν τα πατίνια, δεδομένου ότι, σαν μηχανολόγος θα το πω αυτό, όσο μεγαλύτερος είναι ο τροχός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευστάθεια. Γι' αυτό ακριβώς και τα εντούρο και τα μοτοκρός, πάντα υπάρχει μεγαλύτερος τροχός στον μπροστινό τροχό για μεγαλύτερη ευστάθεια. Να σταματήσουν τα παραμύθια, σκοτώνονται τα παιδιά άδικα. Και ας φροντίσουν αυτό οι γονείς. Είμαι 78 χρονών, έκανα σήμερα 40 χιλιόμετρα στικάριστο με το ποδήλατό μου, πάντα φορώντας κράνος και όλους τους κανόνες. Θα παρεκάλουν λοιπόν ιδιαιτέρως τους γονείς να αφήσουν τα παραμύθια με τα πατίνια, να διδάξουν τα παιδιά στο ποδήλατο για να έχουν μετά, να έχουμε νέους αναβάτες με ασφάλεια, νέους οδηγούς με ασφάλεια, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι Εγγλέζοι, που είναι οι πιο παλιοί στα οχήματα, λένε ακόμη και σήμερα ότι οι καλοί οδηγοί βγαίνουν μέσα από τους καλούς
0: οικητές. Πολύ ωραία
1: σαν
0: η παρέμβαση. Καλά
1: σαν...
0: κάνατε και πήρατε. Καλά κάνατε.
1: Σαν...
0: Πολύ καλά κάνατε.
1: Σαν αθλητική εκπομπή θα ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση.
0: Καλά κάνατε. Και ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πω και για τα πατίνια μετά. Χθες είδα δύο στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πάλι στο αντίθετο ρήμα κυκλοφορήσει ένα τρελόνι. Πάμε και στον Νίκο τον Μπακαλίδη, τον καλό συνάλφο από Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό παραγωγό από το Λίμπερο. Καλό στον Νίκο.
2: Γεια σου Γιώργο, στο Σανέστη σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, δεν έχουμε να τα πούμε καιρό, τι γίνεται.
2: Άνα, μπράβο, ναι. Δόξα τω, καλά είμαστε.
0: Τι βλέπει σήμερα, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και οι Ολυμπιακοί σου λένε πάλι θα ξαναχάσουμε από τον ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα και στατιστικά το δεις, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Τέσσερα μάτς τώρα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει πάρει τον αέρα. Ναι,
2: ναι είναι δύσκολο. Έχει μια παράδοση ο Ζίβκοβιτς, οκ. Σε αυτό το παιχνίδι με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει όπως μπήκε και στην Τούμπα μέσα. Τα πρώτα 20 λεπτά δεν ήταν πολύ δυνατός.
0: Ναι.
2: Λογικά πάντα. Ούτως ή άλλως θέλει την νίκη, γιατί η δεύτερη θέση, όπως ξέρουμε, άμα το πάρει Αστον Βίλα, είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Κερδίζει ένα γύρο. Γιατί διάβασα, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός. Και ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Αλλά τώρα επειδή πήρε το πρωτάθλημα η Γαλατά. Και είναι η Φενέρ, στον ΠΑΟΚ δεν θα ισχύσει ο τρίτος προγραμματικός.
2: Στον ΠΑΟΚ θα ισχύει άμα δεύτερη ήταν το Τραμπζονσπόρο.
0: Ναι.
2: Αφού η Φενέρ Μπαξέ ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Μόνο για τον Ολυμπιακό ισχύει, ναι.
2: Άρα, μπράβο. Άρα λοιπόν έχει ένα λόγο παραπάνω ο Ολυμπιακός σήμερα να είναι πιο για την νίκη δηλαδή. Θα δούμε. Για το άλλο το παιχνίδι, εγώ δεν ξέρω. Το βλέπουν πολύ ντέρμπι. Εγώ το βλέπω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Θα δείξει σήμερα ναι. Το βράδυ. Εγώ το βλέπω να κερδίζει η ΑΕΚ. Και μάλιστα κερδίζει και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
0: Να.
2: Έτσι το βλέπω δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει, μα είναι φυσιολογικό αυτό να το βλέπει κάποιος. Yeah. Έχει τρομερό κίνητρο, πάει για πρωτάθλημα. Θέλει 4 πόντους σε 3 μάτς.
2: Ένα μπράβο. Σήμερα παίρνει τους 3.
0: Για άμα πάρει τους 3, πάει για ένα στους 2 μετά. Ναι.
2: Έτσι, ο Παναγιώτης δεν έχει στόχους. Οι άλλοι παίζουν σε ένα γήπεδο με 32.000 πέρα, ο ένας πάει στον άλλον. Είναι κομπλέ. Και είναι και μια ομάδα που είναι και πιο σοβαρή. Έτσι. Ο Παναγιώτης τώρα είναι μια ομάδα η οποία ναι, με προσπαθεί, αλλά με αυτά που γίνονται στον Παναγιώτη εδώ και 3 χρόνια. Δεν μπορεί να το πάρει και σοβαρά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Γιατί πολλοί βλέπουν παραμυσχάρι 2 χ και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Καρεσκάκι. Αλλά στην Φιλαδέλφια βλέπω να κερδίσει η ΑΕΚ και να έχει προβάδισμα τίτλου. Το οποίο προβάδισμα το έχει από την αρχή το playoffs. Έτσι. Δεν το έχει τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Από την αρχή να. Οπότε νομίζω ότι σήμερα μπορεί να έρθει και η μέρα να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο ποσοστό προβάδισμα. Για φέτος δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως το σίγουρο Γιώργο είναι ότι άμα το πάρει η ΑΕΚ. Δικαιώνεται 200% ο Ηλιόπουλος.
0: Εννοείται ότι δικαιώνεται, βεβαίως.
2: Και δικαιώνεται και με τις τακτικές του.
0: Ναι.
2: Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στο επόμενο πρωτάθλημα, να το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις απόψεις.
0: Καλώς. Καλώς. Θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Κάτσε να πάρει το πρωτάθλημα και θα το αναλύσουμε.
2: Θα τελειώσει πρώτα και μετά.
0: Εντάξει, εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
3: Real FM.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, όγκολο.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
17: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός pavlasm.gr.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
20: Λατικού γύρου Ελλάδος. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι επιβάτες που αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία αναρτησή του. Σε κρίσιμη καμπή έρχεται σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7.30 για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε μία γραμμή που περιμένει η ώρα ο κύριος Δημήτρης. Μην περιμένει άλλο άνθρωπος. Ορίστε κύριε Δημήτρη, από την Κεσαριανή.
2: Έλα Γιώργο μου.
1: Α, ο Τωτός. Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Έλα. Αλανιαρόγατο.
1: Τι γίνεται.
2: Ο Τωτός.
1: Καλώς τον. Πώς φάμε.
2: Δεν με πειράζει εγώ που περίμενα.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο.
2: Ένα,
1: δεν είναι ωραίο. Εντάξει.
2: Ένα είναι τα ζώνη που κελάει. Ένα είναι.
1: Ναι.
2: Να χαίρεσε τη μανούλα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τη γυναίκα, τα παιδάκια σου.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου.
2: Και ξέρω εγώ την οικογένεια, σε ξέρω χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Και θα έρθω και μια μέρα σε βρω κοντά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Τι έκανα. Θεός χωρίς την ψυχούλα της μανούλας που πάντα ευχές μου δίνε και πιάνουν οι ευχές της μάνας. Τι της έκανα εγώ μικρός. 10 χρονών της πήγα γκόμενα στο σπίτι. Μα μάλλον. Και το πήρα το αυτάν 8 χρονών από το σχολείο από του Βενιζέλου που πηγαίναμε. Σου φέρανω την γκόμενά μου. Και το καλοκαίρι την κοπάναγα και έφευγα. Και πήγαινα μπουζούκια, ενώ πάω στα μπουζούκια.
1: Λοιπόν, τι έκανε την πρώτη φορά, τι είπε η μάνα λοιπόν, σε ένα δεκάχρονο παιδί. Την πρώτη φορά που το δεκάχρονο παιδί πήγε το κορίτσι, τι είπε η μάνα.
2: Γέλαγε.
1: Γέλαγε. Έτσι
2: θα
1: κάνει η γυναίκα.
2: Δεν από τώρα δεν μπορώ να το κάνω καλά. Τι θα γίνει άμα μου μεγαλώσει αυτός.
1: Εντάξει. Ωραία ναι. Χρόνια αυτά. Ωραία χρόνια.
2: Ωραία. Έκανε με τη συγχωρεμένη τη Ακελαρίου. Κάνανε παρέα.
1: Τη Ρίτα, τη Ρίτα.
2: Ναι. Και έμενε δίπλα σε εμάς και απέναντι και ψιλικατσίδικο και το χειμώνα που σχολάγα από το σχολείο μου φώναζε η Ρίτα μικρέ, έλα εδώ. Εγώ την ρίξα γιατί είχα πάει και στα μπουζούκια εκεί στο χάραμα και πάρε μου λέγε 5 πακέτα τσιγάρα άστρο και τα άλλα πάτα καραμέλες και σοκολάτες τα αρέστα.
1: Ναι.
2: Και κοίταγα εγώ τα αρέστα και ήταν εμπόλικα και έπαιρναν καζάκια. Ήταν χωματόδρομοι τότε. Και τσιλώ καζάκια, μπρε καζάκια, και γέλαγε εδώ με τους φίλους μας.
1: Ναι, με τα καζάκια τα πρόλαβα και εγώ αυτά. Τα καζάκια,
2: ναι. Πέσαμε, ξέρεις, καπιτόνι, πέσαμε, τα βάζαμε,
1: και δεν μου λες, κύριε Δημήτρη, επειδή τώρα είπε, μήπως ξέρεις, είπες για τη Ρίτα, θυμάσαι τη Λίτσα της Ακελαρίου, που ήταν μια κοπέλα όμορφη με μακρύ μαλλί, η οποία κάποια στιγμή πήγε Αμερική. Λίτσα Ακελαρίου. Όχι, δεν ήταν. Νομίζω ξαδέρφη ήταν. Ήταν και αυτή τραγουδούσε έτσι λαϊκά τραγούδια. Αλλά χάθηκε. Πήγε Αμερική.
2: Η μόνη εγώ που πρόλαβα τότε ήταν η Σακελαρίου, ναι. Ο Τσιτσάνης, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου. Το 1954 μιλάω.
1: Εντάξει,
2: τώρα.
1: Ναι, πολλά παλιά, πολύ παλιά. Ναι.
2: Ήταν εκεί στο χάραμα, στο σκοπευτήριο.
1: Ναι.
2: Ήταν Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, η Σακελαρίου και ένα τυφλό. Και πεζαρκοντιώνω τυφλό.
1: Μάλιστα.
2: Και Θεός χωρίς την ψυχούλα του έφυγε και ο Αντώνης, ο παπά Ιωάννου.
1: Ναι.
2: Όταν συναντιόμαστε στις Τσιτσιφιές, μου λέγε, του έλεγα ιστορίες για το... Και μου λέει, μητέρα, όπως θα λες, μας θα λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Και του δίνα μεγάλη χαρά που του έλεγα. Ήτανε καλαμπουρτής ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι.
2: Ο Τσιτσιάς ήταν σοβαρός, ωραία ντυμένη, αλλά ήταν πολύ καλαμπουρτής και σε Ακελαρίου τα ίδια. Και θυμάμαι και το καλοκαίρι που πήγαινα, που δεν είχαμε σχολείο, και φέρνανε την ορχήστρα από τη μεριά. Εγώ δεν τους είχα, πως είχα απέναντι το χειμώνα, τους φέρνανε από την άλλη. Τους είχα πίσω από τα πλάγια τους. Και ήμουν πίσω από τη Σακελαρίου που δεν είχαν αρχίσει ακόμα, και ήταν ο τυφλός, και τι έκανε η Ρίτα. Πήρε το χέρι του τυφλού και το έβαλε στο στήθος της.
1: Ναι.
2: Και λέω τυφλός, τι είναι αυτά που πιάνω Ρίτα μου,
1: ναι.
2: Γαλακτερά βρε, ναι, γαλακτερά ναι. Του λέει Ρίτα και γελάγανε.
1: Ναι, εντάξει, καλά
2: κάνουμε. 10 χρονών και μου έμεινε εικόνα που ήμουν Γιώργο μου 12 χρονών και τα έλεγα στην αδερφή μου, ένας αλήτης. Τα είχανε μαζί και σαριανιώτησαν.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, έτσι μην πούμε.
2: Ναι. Καλά είναι μέχρι. Δεν χτύπησε τη γυναίκα μου, στεναχωρέθηκα Γιώργο μου.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω.
2: Το παιδάκι μου να έχω. Ναι. Σηκώνε χέρι στις γυναίκες.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε πει, Δεν χρειάζεται, κάνε το.
2: Ναι. Ας πάνε σε έναν άντρα, Γιώργο.
1: Αυτά δεν είναι αντριλίκια. Ένας άντρας που χτυπάει, που σηκώνει χέρι, δεν είναι άντρας.
2: Δεν είναι
1: άντρας. Τι να συζητάμε τώρα, εντάξει.
2: Λίγοι φοράνε τα παντελόνια, Γιώργο. Στο πολύ τα φοράνε γιατί κρυώνουν.
1: Δυστυχώς, πάλι σήμερα είχαμε, πάλι το πρωί έγινε και τι τζιφιέ.
2: Ο Μάρκος ο Βαβακάρης, ωραία τραγούδια. Λέει και ο άλλο με τη Μαριό, σε είδα χθε με το Μαριό. Γεια σου, Τσακπίνα μου, Μαριό.
1: Τώρα θα ακούσουμε κι άλλα. Θα ακούσουμε κι άλλα. Θα ακούσουμε κι άλλα.
2: Λοιπόν. Και θα βάλουμε βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργό να γίνω.
1: Αν το προλάβω, θα το βάλω. Γιατί ένα τραγούδι έχω παίξει και είναι 3 και 10. Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει.
2: Βάλε μου αυτό. Το βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργό να γίνω.
1: Okay.
2: Να κάθομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω.
1: Okay. Έγινε κύριε Δημήτρη.
2: Έγινε,
1: για χαρά, για χαρά.
2: Για χαρά και αυτή την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Θα λέω από τα βάθη τη ψυχή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ,
1: κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ.
2: Μακάρι να ήταν όλοι οι νοικοκυρέοι σαν και το σένα, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Επίσης. Λοιπόν, το κάναμε και χθες, θα το κάνουμε και σήμερα. Όσοι πάρετε, οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200, έχετε διπλές προσκλήσεις για την έκθεση Used Car Expo 2026. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο από 15 ως 17 Μαΐου. Εκεί μπορείτε να δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε, και χθες οι 5 πρώτοι πήραν τις προσκλήσεις, είπα και τα ονόματά τους στον αέρα, αυτό θα γίνει και σήμερα. Καλέστε λοιπόν στο 211-200-8200. Οι 5 πρώτοι θα πάρετε διπλές προσκλήσεις για αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση. Λοιπόν, τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Πάμε.

Λοιπόν, ένα επίγον μήνυμα από τον κύριο Νίκο Καλυθέα. Στην Καλυθέα εδώ και πολλή ώρα υπάρχει διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή Παναγή Τσαλδάρη και Χαροκόπου, με την ιστοσελίδα του ΔΔΕ για τις βλάβες να μην λειτουργεί και το τηλέφωνο τους να μην λειτουργεί επίσης στο 800-400-4000. 800-400-4000. Μπορούμε να μάθουμε κάτι, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι άρρωστοι άνθρωποι με μηχανική υποστήριξη που επίγονται. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Και άνθρωποι έτσι να μην υπάρχουν χωρίς ρεύμα, είναι σοβαρό το. Καλά κάνετε, κύριε Νίκο. Καλά κάνετε, γι' αυτό και το διάβασα. Λοιπόν. Και έχω και ένα μήνυμα από το Παλιούρι Βόλου, από τον κύριο Χρήστο. Δεν λέω επίθετο, για ευνόητους λόγους, που μου λέει ο άνθρωπος. Πλησιάζω τα 83 και εδώ και ένα χρόνο μένω στο χωριό και στο σπίτι που γεννήθηκε η κυρία Σταυρούλα. Εδώ στο σπίτι έχω κρατήσει τα οστά των γονιών μου που έχουν 35 και 45 χρόνια φευγάτη. Ο ηλικιωμένος δεν θέλει πολλά. Μακάρι να έχουν έστω και ένα τηλέφωνο από τα παιδιά τους. Ούτε και αυτό δεν αδειάζουν να κάνουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράπονο. Ένα μήνυμα με παράπονο. Ο άνθρωπος είναι μόνος του, είναι στα 83 και σου λέει: εντάξει, ωραία. Πάρτε με ένα τηλέφωνο στο να δείτε πώς είμαι, τι κάνω, ζω, πέθανα. Δεν θα πω ότι έχει άδικο σε κάθε περίπτωση. Αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι. Θέλουν μια ειδική μεταχείριση, είναι δυσάρεστα, δεν θέλω να βαρύνω την εκπομπή. Ειλικρινά, ξεκινήσαμε 2, 3 και 4 και δεν έχω πει τίποτα αθλητικά, ούτε μισή αράδα. Δεν θέλω να το βαρύνουμε και κάποιοι μου ζητάτε και τραγούδια για μανάδες. Παίξαμε στην αρχή τρία. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα είναι το κλίμα πολύ βαρύ. Επειδή το έχω βιώσει στο πετσί μου, το έχω κάνει ως παραγωγός και υπήρχαν και κάποιοι που αντέδρασαν. Αυτός είναι ο λόγος, όχι ότι κάτι άλλο, έτσι, ότι δεν βάζω τα τραγούδια σκόπιμα. Απλά έχω προαναγγείλει, είναι η μέρα του Βαβακάρη, που γεννήθηκε σε σήμερα το 1905. Δεν παίζουν τα ραδιόφωνα Βαβακάρη, ή τουλάχιστον παίζουν πολύ σπάνια. Και εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα. Αν τώρα αρχίσω τα τραγούδια που μου ζητάτε, και κάποια είναι και πολύ βαριά τραγούδια, θα μας πάρει όλους από κάτω. Θα μας πάρει όλους από κάτω. Λοιπόν, ΑΕΚ μπάσκετ. Έλεγα χθες να σηκώσει την κούπα, ότι μπορεί να είναι ένα φοβερό Σαββατοκύριακο με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ να πάρουν το τρόπαιο, και αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει η ισοπαλία, το ΑΕΚ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, από σήμερα να γίνει στέψη. Δεν τους πήγε καλά το χθεσινό. Περιμένουν το σημερινό. Αλλά το χθεσινό δεν τους πήγε καλά, γιατί βγάλαν τα μάτια τους. Δεν ξέρω πώς είδατε τον αγώνα. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε 63-45. Το τρίτο δεκάλεπτο, 18 πόντους η διαφορά της ΑΕΚ, είχαν φτάσει τους 20. Και το μάτς τελείωσε 86-92. Δηλαδή πήγε 80-80 και μετά στην παράταση. Δηλαδή 10 λεπτά το τελευταίο δεκάλεπτο και 5 λεπτά η παράταση, 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά η ΑΕΚ έφαγε 47 πόντους, δέχτηκε 47 πόντους, δύο περισσότερους από ό,τι είχε δεχτεί σε 30 λεπτά. Τι θέλετε να πω από εκεί και πέρα? Τακί, αυτό το τραγούδι για δες εκεί, στο που έχει γράψει η Ειρήνη, αν υπάρχει, αν μπορούμε να το βρούμε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. 25-15 πρώτο δεκάλεπτο, 42-25 το δεύτερο. Μεγάλη η διαφορά. 63-45 το τρίτο δεκάλεπτο. Πραγματικά έλεγες, ας πούμε, ότι είναι θέμα χρόνου το 26. Πολύ καλύτερη ομάδα και στην άμυνά της και στην επίδεσή της, ισορροπία, ωραίο κουτσάρισμα το Σάκατο, άστοχη η Ρήτας, είχε προβλήματα με την άμυνα της ΑΕΚ και έλεγες ότι είναι θέμα χρόνου. Και ξαφνικά αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο. Γι' αυτό λέω ότι είναι δυνατόν. Έβλεπες, είχαν ένα παίχτη, το Λουκόσιους, ο οποίος είναι με γερμανικές ρίζες, 7 στα 10 τρίποντα. Και λέω, δεν τον έβλεπε ένας να τον σταματήσει. Και λέγα, ο Σάκοτα, 53 χρόνια στους πάγκους, τόσο έμπειρος, γιατί δεν προσπαθούσε να τους φρενάρει το ρυθμό και με να πάρει time out, να κάνει τις αλλαγές του. Εδώ είχαν τον Κουντάιτης, τον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι θηρίο, και μου έβαλε τον Χαραλαμπόπουλο να τον σταματήσει. Μα είναι δυνατόν? Θα μου πεις, είχε στο Φίζερ το ψηλό με 4 φάουλ. Λέει, ρίξ' τον, αφού τελειώνει το μάτς. Εδώ ήταν ένα τρίποντο διαφορά και αντί να κάνουν φάουλ, να πήγαινε στους 2 πόντους, τον αφήσανε και ισοφάρισε.
Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που σας λέω. Να είσαι 80-77, να μην κάνεις φάουλ και να δέχεσαι τρίποντο. Δηλαδή και κάποιος άσχετος να είναι θα πει κάντε φάουλ. Και να σας πω για κάτι. Όταν βλέπεις μια ομάδα ότι είναι τόσο εύστοχη στα τρίποντα, χίλιες φορές να κάνεις φάουλ. Άλλο να δέχεσαι 2 πόντους και άλλο να δέχεσαι 3 πόντους. Πραγματικά έκανε χαρακτήρι ΑΕΚ. Είναι κρίμα και άδικο να έπαιρνε τον 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο, 5ο διεθνή μαζί με το διπυρωτικό. Είναι ένα, δηλαδή, καθαρίζει την Μπαρτσελόνα, η οποία εκεί έγινε το Final Four, ήταν από το φαβορί. Καθαρίζει τη Μάλαγα που έχει πάρει τις δύο τελευταίες κούπες. Και παίζεις με τη Ρίτας που θεωρητικά είσαι ανώτερος. Εντάξει, θα μου πει κάποιος, όπως είπαν και κάποιοι χθες, κέρδισε την Τενερίφη. Εντάξει, ωραία. Ξεκινάει το μάτς και φτάνεις μέχρι και 20 πόντους. Και στο τέλος φεύγεις με σκυμμένο το κεφάλι. Πραγματικά δηλαδή είναι κρίμα και άδικο. Το να μην είσαι σε ένα καλό βράδυ, το καταλαβαίνω. Ή που έλεγα και τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, ότι ξέρετε κάτι, ο Παναθηναϊκός έχει μια αστάθεια. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αλλά έχει μια αστάθεια, έχει προβλήματα, έχει αιμονές ο Αταμάν. Έχεις κάποια πράγματα να πεις. Ή ας πούμε ο Ολυμπιακός, βλέπεις τον Ολυμπιακό πετάει. Έτσι, αν τώρα ξανά πάλι δεν πάρει το ευρωπαϊκό, κάτι γίνεται. Πέμπτη συνεχόμενη φορά, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στο Final Four. Εδώ τώρα τι είχαμε. Εδώ είχαμε μια ΑΕΚ η οποία όλη τη χρονιά στην Ευρώπη πήγαινε καλά, μα όλη τη χρονιά. Χωρίς να λένε κάποιοι ότι είναι το σούπερ φαβόρι. Υπήρχαν άλλα φαβόρι. Φτάνεις στον τελικό. Είσαι καλύτερος. Πας 20 πόντους και το κάνεις δωρό. Δεν το θέλεις. Μπορεί να και ο Τάκης στο κεφάλι του και έχει δίκιο και εδώ δεν έχει σημασία αν είσαι ΑΕΚΣΙΣ. Εδώ γιατί, εντάξει, Έλληνες είμαστε. Θέλουμε να βλέπουμε τις ομάδες μας να σηκώνουν κούπες. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν είναι Ευρωλίγα και τι έγινε. Γιατί δεν πανηγύρισαν οι Ολυμπιακοί το Conference Link. Αυτό τώρα που σας λέω, το τρόπαιο της FIBA, το Champions Link, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να είναι το Europa. Εάν η Ευρωλίγα είναι το Champions Link, μετά είναι το τρόπαιο της FIBA, εκεί που έπαιξε η ΑΕΚ, είναι κάτι σαν το Europa. Ή αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τελικό με την Bilbao, το EuroCup της FIBA, είναι κάτι σαν τον Conference Link. Εκεί δηλαδή τι λέμε όχι, τι πάει να πει. Επειδή δεν είναι Ευρωλίγκα, δεν είναι σημαντικό το κύπελο, σημαντική η κούπα. Για όνομα του Θεού, χώρια που η ΑΕΚ θα έχει και οικονομικά ωφέλη, θα έπαιρνε κοντά στο 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο στο μπάσκετ και στα δεδομένα της ΑΕΚ είναι λεφτά να φανταστεί το Αγγελόπουλος. Υπολογίζει ότι κάθε χρόνο προσπαθεί να ισοσκελίσει έσοδα-έξοδα, βάζει και 2,5 με 3 εκατομμύρια από τον παντελόνι του. Για φανταστείτε τώρα να έχει το 1 εκατομμύριο εξασφαλισμένο. Όλα παίζουν ρόλο. Και ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει κάνει το φάκελό της να πάει στο NBA Europe, είναι ένας φάκελος 100 σελίδων, μαζί με πάρα πολλές ομάδες και fans και λοιπά από όλη την Ευρώπη, είναι γιατί προσβλέπει σε έσοδα. Γιατί το μπάσκετ δεν έχει μεγάλα έσοδα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός τώρα να έχει κέρδη ή τουλάχιστον αν δεν έχει κέρδη να μην μπαίνει μέσα λόγω του γηπέδου, λόγω των χορηγών, λόγω των εισιτηρίων, γεμάτα γήπεδα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με έναν Παναθηναϊκό, με έναν Ολυμπιακό. Έτσι, τα έσοδα από την Ευρωλίγκα δεν είναι πολλά. Φανταστείτε λοιπόν τα έσοδα από τη FIBA. Να φανταστείτε ο τέταρτος τώρα της διοργάνωσης δεν παίρνει τίποτα. Και ο τρίτος θα πάρει 100.000. Τι είναι 100.000, ούτε κανένα συμβόλαιο. Προσπαθούν λοιπόν αυτοί από το NBA να βάλουν λεφτά, να ρίξουν λεφτά στο τραπέζι, γι' αυτό και όλοι βλέπετε τους ενδιαφέρει τι θα γίνει και λοιπά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα που ξημερώνει. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Γιατί όπως είπε και ο υπεύθυνος του NBA, ότι γίνονται ανάλογες συζητήσεις και με την Ευρωλίγκα. Να δούνε πού θα κατασταλάξουν. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε αυτό το που ζήτησε ο Δημήτρης με το... Αυτό το με τον Πρωθυπουργό. Ο Μάρκος Υπουργός το έχει έτοιμο. Για πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Α, και...
11: Εννοείται.
10: Με...
11: Ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273-035-426
15: και 6976-5573-49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
21: Το κοριτσάκι του.
20: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Και
0: τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
21: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
21: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
21: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
21: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
21: Στη φωλιά μας.
22: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664. 24 467 24 664.

0: πλαισίων γραμμαρίων, μόνο 3 και 19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Έχουμε πολύ βιώσει το θάνατο τις μέρες μας τον τελευταίο καιρό. Ας τα αφήσουμε.

Λοιπόν, ο κύριος Εμμανουήλ Βαρδαλάκος τελειώνει σε 780. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουτσούκος σε 560 το κινητό του τελειώνει έτσι. Η κυρία Σοφία Λουκαΐτη σε 814. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κούτρας σε 410 και ο κύριος Μάρκος Φίτρος σε 789. Είστε λοιπόν οι τυχεροί που θα πάρετε τις προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 15 με 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, ο φίλος εκπομπής που τον ακούτε, ο Γιώργος από το Λονδίνο, είναι στη Νέα Υόρκη ακόμα και ζήτησε ένα τραγούδι που εγώ αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα, την Ελληνοαμερικάνα. Το ακούσαμε εδώ με τον Τάκη. Στην αρχή δεν ξέρω αν είναι ο Μάρκος ο Μπαβακάρης. Έχει έρθει ο Λιάνης, ο οποίος ετοιμάζεται, ο Γιώργος, για την εκπομπή. Το ακούει και ο Γιώργος και μου λέει είναι Μάρκος Μπαβακάρης στα νεανικά του, στα ξεκινήματά του. Και κάποια στιγμή θα δείτε εκεί που λέει για Πειραιά και αυτά, και στο γρέζι θα το καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: λέει ότι έξει εδώ, μπορεί να είναι και στα τελειώματά του ο Βαβακάρης. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως δεν είναι όπως τα άλλα τραγούδια. Είναι η φωνή λίγο διαφορετική. Αν κάποιος έχει άποψη, να μου στείλει μήνυμα. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο, έτσι. Πάντως το τραγούδι την επιθυμία την παίξαμε και θα προσπαθήσω να παίξω και άλλες επιθυμίες. Λοιπόν, η κυρία Αντωνία Παγκράτη. Γεια σας, κυρία μου.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Γεια και χαρά σας. Θα ήθελα και εγώ να πω να χαίρεστε τη μανούλα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε και εμείς, με τη σειρά μας, να είναι πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και υπερήφανη για το γιο της.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Που τολμά σε όλα τα επίπεδα να εκφράζεται ελεύθερα και να υπερασπιστείτε το δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Τι γλυκό τηλέφωνο, τι τρυφερό. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη μου της καρδιάς μου και δεν το λέω τώρα απλά να το πω έτσι λαϊκίστικα γιατί το νιώθω. Και πολλά μηνύματα που έχω πάρει που δεν τα διαβάζω. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ειδικά από κυρίες που για ευνόητους λόγους δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Κύριε Σάβα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Με συγκίνησε η κυρία Αντωνία.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ακριβώς τα λόγια που θέλω να πω, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ναι.
2: Το ιερότερο πλάσμα του πλανήτη.
0: Έτσι.
2: Και σαν πόντιος και ιδρυτής Ένωσης Ποντίων Μαύρη Θάλασσα, και είναι το μοναδικό σύλλογο στον πλανήτη που έχει κλαπεί από τον Πασόκ. Μας κλέψαν το καταστατικό, θα τα πω στη γενοκτονία την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, το πιο ιερό πλάσμα του κόσμου δεν είχε αυτή την τύχη να γευτεί από όλα τα παιδιά, από όλα τις τα παιδιά, αυτό που έπρεπε. Και σκέφτομαι τώρα τις μάνες της Παλαιστίνης, τις μάνες του Λιβάνου, τις μάνες μας, τις γιαγιάδες μας, τις προγιαγιάδες μας. Και τώρα ένα ιστορικό. Η μάνα μου έχασε τον πατέρα της όταν μπήκανε οι Τούρκοι στις 19 του Μάη στην Αμισό. Χάθηκε και το αδερφάκι της που ήταν ενός ετών. Μάνα μου 2 χρόνια, ούτε που γνώρισε καλά-καλά τον πατέρα της. Η γιαγιά μου η ηρωίδα την φέρανε να πούμε στην Άρτα. Από την Άρτα είπε δεν θέλω χωράφια, υπάρχει νέα τραπεζούτα. Θα ήθελα να πάω στην Αθήνα να δουλέψω γιατί έχω ένα μωρό. Η πρώτη της δουλειά ήταν τα νταμάρια. Όταν ξανασυνδέθηκε με τον μοναδικό αδελφό της, οι άλλοι τρεις πεθάνανε στην πορεία θανάτου, διορίστηκε στο Πουλόπουλου, του κάνανε τα καπέλα. Και κατέληξε να πάρει τη σύνταξή της, να καθαρίζει στο άσυλο ανιάτων 10 αναπήρους. Μια ηρωίδα. Γιαγιά. Η γιαγιά Εκατερίνη ήταν τυφλή από το κράμα. Με πήγε μια Κυριακή που είχε το ρεπό της και ήμουνα 4 χρονών στα κτίρια αυτά που είναι απέναντι από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Να.
2: Όταν φύγαμε, της λέω γιαγιά, γιαγιά δεν βλέπει. Μου λέει δεν βλέπει καλά. Είχε χαταχάσει τα μάτια της από το κλάμα. Θα ήθελα, δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα μιλήσω να πούμε στην εκπομπή, να πούμε που θα είναι κοντά και στη γενοκτονία, στις 17 του μήνα. Γι' αυτό έκανα ένα πρόλογο για τον Πασόκ και τη σοσιαλδημοκρατία. Θα ήθελα να πούμε το αηδόνι του πλανήτη, το Χρύσανθο, που τραγουδάει το Μάνα.
0: Ναι, το Μάνα, ναι.
2: Δεν υπάρχει πιο συγκινητικό. Κύριε Κολοκοτρώνη, να χαίρεστε την οικογένειά
0: σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Κάθε μέρα τη μανούλα τηλέφωνο, κάθε μέρα.
0: Εγώ έχω, τη χαρά και τη βλέπω κάθε μέρα. Γιατί την έχω μαζί μου. Την έχω μαζί μου, οπότε...
2: Εσείς είσαστε γιος.
0: Εντάξει.
2: Να σας μοιάζαμε όλοι.
0: Όχι, εντάξει.
2: Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και όπως μου λέει ο Πέτρος από τη Μάνη, εμείς οι μανιέτες... Ποτέ δεν αφήνουμε τις μανάδες μας. Έτσι είναι. Πέτρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και με τη γυναίκα σου, τη Χριστίνα. Να είσαι καλά. Να πάμε στον Κυριάκο. Βλέπω Βουκουρέστη και μετά διαφημίσεις. Γεια σας, κύριε Κυριάκο.
3: Γεια σας. Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Είστε μόνιμος κάτοικος εκεί, Ρουμανία, Βουκουρέστη, ή έχετε πάει για δουλειές?
3: Είμαι 8 χρόνια, ναι. Είμαι 8 χρόνια, δουλεύω, εργάζομαι φυσικά, αλλά εγώ κατεβαίνω όμως Ελλάδα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.
0: Α, ωραία, ωραία.
3: 3. Εχθές, επειδή προσπάθησα να καλέσω την Ελλάδα, δεν κατάφερα να βγάλω γραμμή, είχε ένας κύριος αυτοκινητής, ο οδηγός ταξί, ο οποίος έλεγε ότι μόνο στην Αθήνα γίνεται αυτή η ποδηλατόδρομη.
0: Καλά, εκεί στη Βουκουρέστη, Ρουμανία, έχει φοβερό κυκλοφοριακό πρόβλημα, το ξέρουμε. Αυτό θέλετε να πείτε προφανώς.
3: Ναι. Και αυτό, αλλά πήρα να πω ότι και στο Βουκουρέστη, ειδικά τώρα από μέσα Μαΐου με τέλη Αυγούστου, κάθε Κυριακή όλο το κέντρο είναι κλειστό. Είτε για έναν ποδηλατόδρομο, είτε για ένα μαραθώνιο, για οτιδήποτε. Ναι. Κάθε Κυριακή το κέντρο είναι κλειστό και μιλάμε τώρα για 4,5 εκατομμύρια κόσμο και γίνεται ο πανζουρλισμός. Δηλαδή, αν είναι 4 εκατομμύρια ο κόσμος στο Βουκουρέστι, μπορεί να είναι 20 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα. Το κάθε σπίτι έχει 2 με 3 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
3: Έχει τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια, κύριε Γιώργο, φανταστείτε τώρα ότι μια απόσταση από το ξενοδοχείο που θα φύγω για να πάω, ξέρω εγώ, 6-7 χιλιόμετρα, θέλω και μία ώρα. Μίνιμουμ.
0: Αυτό λέτε τώρα για Κυριακές ή κάθε μέρα?
3: Για καθημερινή.
0: Για καθημερινή, μάλιστα. Μα από ό,τι έχω διαβάσει, η Ρουμανία είναι νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
3: Ισχύει αυτό. Και σκεφτείτε, κύριε Γιώργο, ότι κάνουν δρόμους πυρετοδός. Φτιάχνουν δρόμους συνέχεια. Παρ' όλα αυτά όμως πάλι δεν φτάνει, γιατί φανταστείτε πρέπει να πενοβγαίνει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αυτοκίνητο. Μπαίνει, βγαίνει το πρωί και φεύγει το απόγευμα στο Βουκουρέστι.
0: Αλλά να σας πω τώρα τι μου έκανε εντύπωση. Μου είπατε ότι κάθε σπίτι έχει 2 και 3 αυτοκίνητα. Αυτό πού οφείλεται, γιατί ξέρουμε όλοι ότι...
3: Οφείλεται γιατί η Ρουμανία ακόμα λίγο ισχύει. Βέβαια η Ρουμανία αυτή τη στιγμή βιώνει μια από τις χειρότερες της περιόδους σε ό,τι αφορά την οικονομική της ισχύ. Ναι. Διότι τώρα φανταστείτε ότι μέσα στη εβδομάδα θα γίνει και πρόταση μορφής και θα πέσει η κυβέρνηση. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Είμαστε σε μια οικονομική ύφεση αυτή την περίοδο, διότι ήρθε η ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει τα χρήματά της πίσω. Οπότε ξεκινήσαμε και εδώ να αυξηθούν πάρα πολύ βασικά αγαθά, ΔΕΗ, αέριο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες περικοπές σε κάποιες υψηλές συντάξεις.
0: Εκεί ο βασικός μισθός πόσο είναι, ο βασικός μισθός?
3: Ο βασικός είναι κοντά στα 8 εκατοστάρικα. Αλλά σκεφτείτε, κύριε Γιώργο, ότι εδώ ο βασικός μισθός έρχεται και προσθέτει και κάποια άλλα. Προσθέτει ένα πόνους παρουσίας ότι αν δεν απουσιάσεις από την εργασία σου παίρνεις κάποια λεφτά. Έχουν επινοήσει για να μπορέσουμε να βρούμε εργατικό χέρι, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το εργατικό χέρι. Οι νέοι στη Ρουμανία ακολουθούν την εύκολη οδό. YouTubers, influencer, instagrammer, τα sex chat αυτά τα οποία είναι, μιλάμε τώρα, γίνεται χαμός από αυτά στη Ρουμανία και ειδικά στο Βουκουρέστι. Το εύκολο χρήμα. Οπότε λοιπόν το εργατικό χέρι είναι πολύ δύσκολο. Οπότε όλες οι εταιρείες έχουν επινοήσει πολλά πράγματα για να μπορέσουν να όσο μπορούν να προσελκύσουν κόσμο. Οπότε επίδομα, ξέρω εγώ, παιδιού δεύτερου, επίδομα γενεθλίων, γυμναστηρίου. Οπότε όλα αυτά ένα 950.000 μπορεί να το φτάνουν.
0: Αλλά και πάλι δικαιολογείται να έχουν 2 αυτοκίνητα και 3 το κάθε σπίτι.
3: Ξέρετε τι γίνεται. Παίρνει πάρα πολύ εύκολα δάνειο για αυτοκίνητο, για σπίτι. Σκεφτείτε το Ρουμάνο. Είναι της ιδιοκατοίκησης. Δεν νοικιάζει εύκολα, θα αγοράσει. Θέλει το σπίτι του.
0: Ναι.
3: Οπότε έπειτα από το σπίτι του έρχεται το αυτοκίνητο. Αν δείτε, δηλαδή, ο στόλος του στη Ρουμανία είναι 5ετία, 6ετία, 7ετία. Δεν έχει παλιά αυτοκίνητα η χώρα σαν χώρα.
0: Α, έτσι.
3: Και...
0: Μάλιστα.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Πότε φορά το ακούω αυτό. Ναι, και μου κάνει και εντύπωση να είμαι ειλικρινής. Ναι.
3: Και σκεφτείτε τώρα ότι αυτοκίνητα 150 και 100.000, ας πούμε, είναι τα βλέπεις κατά κόρον, έτσι. Δεν θα δεις αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, βλέπεις πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Αυτά, χάρηκα που σας άκουσα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκο, ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτά, ξέρω εγώ, δεν είναι λίγο... Τέλος πάντων, εντάξει, παρόλο που για να τα λέει, εκεί πέρα δεν έχει λόγο να πει ψέματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά ποιο να βάλουμε. Κάτι θα σκεφτώ στο... θα το σκεφτούμε τώρα. Πάμε.
4: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
12: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
13: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ο Πάνος τις θερμότερες ευχές για την οικογένεια και δεν λέει ποιο τραγούδι πήγαινε τώρα. Θέλει το μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά του Τζιμάκουνα, του Πανούση. Ο Στυλιανός, καλό μεσημέρι από το Northampton. Έχασα τη μάνα μου πριν χρόνια, αλλά χάσαμε και την πεθερά μου πριν 2 χρόνια που ήταν η δεύτερη μάνα μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή του ανθρώπου να τις αγαπάτε τις μανάδες και να τις το λέτε. Σε ευχαριστώ για τις εκπομπές, να είσαι καλά και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Επανήρθε ο κύριος από το Παλιούρι και λέει: εγώ είμαι ευτυχισμένος που έχω τα 3 μου εγγόνια κάθε μέρα από την Αμερική στο Facebook και είναι σαν να τα έχω κοντά μου. Αλίμονο. Είναι για αυτούς τους μοναχικούς εδώ που μένουν μόνοι τους. Η μάνα μου με έλεγε: ο γέρος άνθρωπος είναι γλυκός σαν το μέλι και βαρύ σαν το μολύβι. Συγγνώμη και πάλι. Όχι, μην ζητάτε συγγνώμη. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που αδιαφορούν. Το έχουμε πει. Εντάξει. Λοιπόν, άτοπη σύγκριση υπογράφει στο email. Κόφερες με το Champions League της ΑΕΚ, τα ποδοσφαιρικά τρόπια έχουν άπειρες φορές μεγαλύτερη αξία για τη Ελλάδα. Εννοείται τώρα, τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ όταν έχει πάρει ένα και μπάσκετ? Εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Και αυτό έχει την αξία του. Και ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε το EuroCup και αυτό είχε την αξία του. Από αυτή την άποψη το λέω. Γεια σου κύριε Θανάση, τι να σου πω για τη συναυλία των Μεταλλικά. Εντάξει, έχουν φαν οι άνθρωποι, γεμίσαν το στάδιο, περάσανε καλά. Διάβασα, μάλιστα λέει, έγιναν και μικροσεισμοί από τον κόσμο, από τις αντιδράσεις κλπ. Εντάξει. Δηλαδή, τι θες να σου πω εγώ. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Εγώ, μα ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε τα τραγούδια.
8: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρίγια Τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
15: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730 89450.
23: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
24: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
23: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
25: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
26: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
15: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος...

μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα. Τετάρτη τους δρόμους πήρες μοναχός, μάνα, σβησμένος.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
5: και 6983 199 081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
8: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

μάθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: αμαρκό.
1: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

Σου γράφω τραγούδια, σου στέλνω λουλούδια. Με σπρέι τους στίχους, καρδιά ζωγραφίζω. Για σένα τους φίλους, συνέχεια ζανίζω. Για σένα υπάρχω.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
7: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα σε άγνωστα κρεβάτια.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

παλιός είναι αλλιώς θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές και πέτω σε συνθήκες τρελές.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
7: και 6977 80 93 89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
0: βαψίματα,
17: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946-1936-67.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη καρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

Λαϊκές αναμνήσεις. Μια εκπομπή με σπάνιες ηχογραφήσεις και παλιά λαϊκά τραγούδια από δίσκους 78, 45 και 33 στροφών. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Στέλιος Χαλβατζής. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα στην εκπομπή μας θα πάμε στα μπουζούκια, σε κέντρα λαϊκά, ταβέρνες και κουτούκια. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για αυτούς τους χώρους και τα τραγούδησαν γνωστοί καλλιτέχνες της λαϊκής μας μουσικής, όπως η Γιώτα Λίδια, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Πόλη Πάνου, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Την εκπομπή μας άνοιξε η Γιώτα Λίδια στο «Απόψε ντύσου όμορφα» του Βασίλη Καραπατάκη, στο ακορντεόν ήταν ο Νίκος Χαλκιάς και στη κιθάρα ο Πάνος Πετσάς. Αυτό ήταν 78 στροφών δίσκος που κυκλοφόρησε το 1979. Θα συνεχίσουμε τώρα με Βαγγέλη Περπινιάδη και την όμορφη Σμυρνιά. Ή «Στο κεφάλα μια βραδιά», όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, σύνθεση του Βασίλη Σπυλιόπουλου και κυκλοφόρησε το 1961.

Θέλω να πίνεις να γλεντάς ήταν το τραγούδι που ακούσαμε με τον Δημήτρη Κοντογιάννη, μια σύνδεση του Κώστα Σκαρβέλη. Θα συνεχίσουμε με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι σε ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, το «Πώς θα περάσει η βραδιά». Κυκλοφόρησε το 1963 και στο μπουζούκι συνοδεύει ο Μανώλης Χιώτης.

Θα ακούσουμε δύο τραγούδια με δύο κυρίες. Η πρώτη είναι η Δούκισσα, από το δίσκο της Αναμνήσεις. Θα μας πει το «Θέλω τα όπα μου», μια σύνδεση του Γιάννη Σπανού και του Αλίκου Σακελάριου, που κυκλοφόρησε το 1966. Και μετά η Κατερίνα Στανίση, από το δίσκο της «Υπάρχει λόγος», θα μας πει το «Στα μπουζούκια», του Βασίλη Τασιόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη στο στίχο. Αυτό είναι η κυκλοφορία του 1986.

Η Μαρίκα Νίνου, ο Γιώργος Μητσάκης και ο Γιάννης Τατασόπουλος θα μας πούνε το «Θέλω στα μπουζούκια, απόψε να με πας». Αυτό είναι σύνθεση στίχη και μουσική δηλαδή του Γιώργου Μητσάκη. Και μετά ο Στράτος Παγιωμτζής και ο Βασίλης Τσιτσάνης σε μια σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη «Όταν στα κέντρα σε πηγαίνω». Αυτό κυκλοφόρησε το 1947.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Ακούτε την εκπομπή του Στέλιου Χαλβατζή «Λαϊκές Αναμνήσεις». Κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, στο Ράδιο Σάμος 102 FM.

Η σταβέρνα στο ρολόι είναι το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που θα ακούσουμε από την πόλη Πάνου και μετά ο Στέλιος Καζαντζίδης στο «Μες στην ταβέρνα», μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη που κυκλοφόρησε το 1974.

Στου Μπαρμπαμιχάλη την ταβέρνα θα ακούσουμε τώρα με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, μια σύνθεση δική του σε 45ράκι της εταιρείας Μήνος. Και μετά ο Στράτος Διονυσίου στο «Χθες το βράδυ στην ταβέρνα» του Αντώνη Ρεπάνη και του Παναγιώτη Καμιλιέρη που κυκλοφόρησε το 1968.

Το 1947 ο Βασίλης Τσιτσάνης κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Όταν πίνεις στην ταβέρνα». Αυτό θα το ακούσουμε από τη Σωτηρία Μπέλου και μετά μια σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότσι και του Κώστα Βίρβου «Στο κουτούκι του Αράπη» θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Αυτό ήταν κυκλοφορία του 1980.

Όταν στα κέντρα σε πηγαίνω, μια διαφορετική ερμηνεία τώρα σε ζωντανή ηχογράφηση με τη Σωτηρία Λεωνάρδου και συνοδεύει στο μπουζούκι ο Θανάσης Πολυκαδριώτης. Αυτό είναι σύνθεση του Βασίλη Τσιτσένη.

Η μουσική εκπομπή «Λαϊκές Αναμνήσεις» έφτασε στο τέλος της για απόψε. Είμαι ο Στέλιος Καλβατζής και ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας κρατήσατε συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο ράδιο Σάμος 102 FM. Καλό σας βράδυ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
5: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 6983-925. 065. Ώρες γραφείου.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεοτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε.
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι μου.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζομαι.

παζαρέψω τα ισόψυχά μου, κι όσα κι αν χάσω είναι δικά μου. Δε με πόνεσες, απλά με σκότωσες. Δε σου ζήτησα, απλά μου χρώσταγες. Μα όσο φεύγω μακριά, σε χρειάζομαι.

ιστορία. Από την πράξη στη θεωρία. Ποτέ δεν ξέφυγες, απλά δεν ήρθες. Ίσως να ήθελες, αλλά δεν είχες. Μα όσο φεύγω μακριά,

της οικογένειας, ανούσιας ευγένειας με ψευτοϊποταγή. Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζεις την εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο άστι.

Σκεπάζουμε τους πόνους με φαΐ. Τα όνειρα σε σύθλιψη, αργότερα η κατάθλιψη. Φρικιό του εγώ με τσαμπουκά να βαγώ. Πάμε για άλλα μια ζωή, πάμε για άλλα. Βάλ' το στα πόδια, πονάει πολύ. Σε φτύνω, σε φιλώ, δεν σε πάω, μας αγαπώ. Παράνοια, διάνοια. Μαλακώνει.

όσα θα πει, να κάνεις το παπί. Να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια. Να ρίχνεις άλλο στα δικά. Να βλέπεις πρωινάδικα. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no. Να συνηθίζεις τα πορνό. Να πολεμάς στον καναπέ. Να μην μπορείς χωρίς φραπέ.

Μυαλά να σου δέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο